παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

και έτσι αγαπημένοι μου θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή.

και έτσι αγαπημένη μου θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα,
2: Ισέκη,
3: Μιτσουμπίση,
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έκτακτη πρωινή πτήση. Παρασκευή σήμερα. Κανονικά έπρεπε να είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μπροστά μάλλον. Το μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Κλώσσας, αλλά πετάει αυτή την ώρα για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε την πρωινή σας ενημέρωση σήμερα. Όπως φυσικά θα είμαστε μαζί και το Σαββατοκύριακο επισήμως. Στην πρώτη πρωινή πτήση αύριο τη σεζόν, 6 ώρα το πρωί, ακριβώς όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία 13 χρόνια. 13 χρόνια. Χρήστος Μυρίδης ελέγχει, συντονίζει, ρυθμίζει τον ήχο. Ο sound designer, κυρίες και κύριοι, κάτι σαν το Versace, κάτι σαν το Dior. Διορίσιμο, Χρήστο Διορίσιμο. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Νηριίδα. Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1088-80, η Πανωρεωτάτη. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, κυρίες και κύριοι. Ενώ τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής, Βασίλης Κρυμπάς. Το μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινίος. Θα πάμε με παρέιτσα μέχρι τις 9 σήμερα. Εκτάκτως, όπως σας είπα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, όπως πάντα, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα. Πρωί-πρωί μας λέτε, λέει, για τις ηλικιότητες των πολιτικών μας. Δεν τους πιστεύει πια κανείς. Έχουμε τους πιο παρακμιακούς εδώ και 150 χρόνια. Δεν υπάρχουν, λέει, και η Ελλάδα θα συνεχίσει να βουλιάζει, να εξαφανίζεται. Δεν μ' αρέσει το τσουβάλιασμα, αγαπητέ φίλε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Ο πολιτικός κρίνεται όταν κυβερνά και όταν υπόσχεται ότι θα κυβερνήσει. Και επειδή έχουμε γεμίσει μαύρο για λούρους, να ξέρετε ότι στις εκλογές θα πάρετε όλοι σας αυτά που μας δίνετε κι εσείς κάθε φορά. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος, καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή, πάντα δυνατός, λέει, τα φιλιά μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ο Αποστόλης ο Ακρίτας, από Ρόδο, καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Μαζί τα λέγαμε με μηνύματα με τους Τούρκους, λέει, να τα ξαναπούμε και για το καινούργιο ερευνητικό. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Ο Γιώργος από την έκρηξη, καλημέρα σας, λέει, από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο τον Ιούλιο, όπου κάηκαν πια κάποιοι άνθρωποι από παράπλευρη επιχείρηση, προχθές το πρωί ο ένας απεβίωσε, 43 ετών, αθώος, κανείς όμως δεν το ανέφερε δυστυχώς. Καλημέρα στο Μιχάλη στα Χανιά της Κρήτης, γεια σου Μισελ. Επίσης, για ρώτησε, λέει, την κυρία Κουκουμέρια, το ψωμί κάνει καρκίνο και χρησιμοποιεί αμίαντο στο φούρνο, και αν δεν χρησιμοποιεί, από τι είναι φτιαγμένος ο φούρνος? Από τι είναι φτιαγμένος? Δεν είναι από αμίαντο, από μέταλλο είναι ο φούρνος φτιαγμένος. Κάποιες μεταλλικές πλάκες αμιάντου παλαιές χρησιμοποιώντας τους φούρνους 30 χρόνια πριν και 40. Εάν υπάρχουν τέτοιοι φούρνοι πλέον, θα είναι μουσιακό είδος, έτσι, να ξέρεις, αδερφέ. Ιδιαίτερη καλημέρα, επίσης, στον Παντελή, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή είναι να μπορούμε να έχουμε, αδερφέ μου καλέ, συνεννόηση. Και συνεννόηση πιστεύω ότι έχουμε. Η Μαριάννα λέει, καλημέρα πιλότε μου, όλοι, λέει, τα ίδια είναι. Εμείς το θέμα είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ας τους ξεχάσουμε, λέει. Μα μπορείς να ξεχάσεις τώρα? Ποιος να ξεχάσεις? Δεν σου έχει μείνει αξέχαστος ο... Ποιος να σου πω? Πες μου έναν ο οποίος δεν είναι στο προσκήνιο και να σου έχει μείνει αξέχαστος, ρε Χριστό. Ο Πάνος, ο Καμένος, ας πούμε, δεν σου έχει μείνει αξέχαστος? Πού είναι ο Πανάρας? Δηλαδή, εμένα μου έχει μείνει αξέχαστος ο Ευκλήβης, ο Τσακαλώτος, ας πούμε. Με την 40 ποδαρούσα, ναι. Πώς το είχε πει, κουτσί, 40 ποδαρούσα, η οποία δεν μπορεί. Ναι, τα θυμάσαι όλα αυτά? Εντάξει, εντάξει, παιδιά, ναι. Καλημέρα, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στην Αναστασία, Νέο Φωτίστου και στον Παναγιώτη που μας αναμεταδίδουν στη Μάνη. Καλημέρα κορώνες μου. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή αρχή, καλή χρονιά, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστούμε Νικολέτα μου, να σε καλά. Στο Θανάστο Καφαντάρι, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πολύ χαίρομαι λέει που σε ακούω σήμερα. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ συγκεντρωμένους αδερφιά. Επίσης στο Δημήτρη, στο Θανάση, ο Ευσταθείο Γιώργος, καλημέρα πιλότε, καλή δύναμη. Δεν θα σε έχουμε αύριο, λέει. Βεβαίως και θα με έχετε αύριο. Βεβαίως. Σαββατοκύριακο κανονικότατα θα είμαστε εδώ. 6 με 9 το πρωί, παιδιά. Και έχουμε να πούμε. Ωρε, τι έχει να γίνει.
1: Ως αριστερός που θέλω να πηγαίνω καλά, ως αριστερός, σας ευχαριστώ για αυτή την καταστροφολογία. Έχετε βάλει τόσο χαμηλά το πήχη που μια θυματική 40-ποδαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια της εβδομάδας από το Lidl θα είχε περάσει από πάνω.
0: Τι έχουμε ακούσει σε αυτόν τον τόπο, τι έχουμε ακούσει ρε παιδιά, τι έχουμε ακούσει. Και τι θα ακούσουμε, και τι θα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε κανονικούς τώρα, κανονικούς ανθρώπους, έτσι. Ανθρώπους του μόχθου, της εργασίας, του καθημερινού κάματου, τους δικούς μας ανθρώπους, έτσι. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο της Αγροτικής Ομοσπονδίας της Λάρισας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σαντορλέο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Έχουμε ακούσει πολλά από τους πολιτικούς, ένθεν κακήθεν, από όλες τις παρατάξεις έχουμε ακούσει τα απίστευτα από και, έτσι, σε διάφορες εποχές. Τέλος πάντων, δεν θα το εξετάσουμε αυτό τώρα, κύριε Αληφτήρα. Το θέμα είναι τι προσδοκάτε εσείς αύριο από αυτά που θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, τι θα θέλατε να ακούσετε, δηλαδή το βασικότερο είναι τι θα θέλατε να πει αύριο ο Πρωθυπουργός και να σας εκπλήξει. Να πείτε πού, τι είπε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έχουν πει για παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου, αλλά δυστυχώς στην πράξη αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς δεν έχουν τη θέληση να το κάνουν και γι' αυτό ο πρωτογενής τομέας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Εμείς, κύριε Σαντορνέο, δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια, είναι 8 χρόνια κυβέρνηση, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση όσον αφορά τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να μας δώσει ό,τι μας οφείλει από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του 2025, να ολοκληρωθούν επιτέλους οι έλεγχοι που γίνονται με το monitoring του σύστημα αεροφωτογραφιών και να πάρουν οι συνάδελφοί μου αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Να αλλάξει το στρατηγικό σχέδιο όσον αφορά τη διαχείριση της εμπλογιάς του αυτόδου σπηλετού, καθώς είδαμε ένα νομοσχέδιο με τροπολογία, ο οποίος προχθές είναι πρωτόγνωρο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παραδίδει τις αρμοδιότητες διαχείρισης μιας ζωονόσου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, έρχεται το στρατός για να λύσει τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ λόγω θανατοθέντων ζώων και έχουν θανατοποιήσει στη χώρα πανόλη, εμπλογιά και αυτόδη πάνω από 900.000 ζώα σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου με πρόβατα και έγκυες περίπου 5 εκατομμύρια. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει
0: μια ερώτηση να κάνουμε.
2: Το πώς παραγωγής, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λένε οι πολιτικοί μας ότι είναι εισαγόμενη η κρίση. Δεν είναι μόνο εισαγόμενη η κρίση. Εντάξει,
0: θέλω να πάμε εκεί. Θα πάμε εκεί, θα σας δώσω χρόνο. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Αυτές οι ζωονόσοι τώρα εμφανίστηκαν. Δεν είναι παλιά, δηλαδή δεν νοσούσαν παλιότερα από αυτοδιπηρετό, από ευλογιά. Είναι καινούργιες ασθένειες αυτές. Δεν υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο να ακολουθείτε και να έχει εγκριθεί και από τους αγρότες να λένε ωραία, καλά πάμε έτσι. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Αληφτήρα. Και αύριο, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση, πού θα πάμε, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, η ζωονόση δεν είναι καινούργιο στη χώρα μας. Ειδικά στον Εύρο που συνορεύει με την Τουρκία, η Τουρκία έχει όλες αυτές τις ζωονόσους. Ήταν πολύ σύνηθες φαινόμενο να νοσούν τα ζώα τους. Απλώς το αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και με τοπικούς και ελεγχόμενους εμβολιασμούς. Απλώς τώρα η ελληνική κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια. Μας λέει ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο το οποίο απαγορεύει τους εμβολιασμούς. Μάλλον και απαγορεύει τους εμβολιασμούς. Η δικιά μας κυβέρνηση δεν θέλει τους εμβολιασμούς καθώς φοβάται τις εξαγωγές της πέτα και αν θα μπορέσει η πέτα να διαδηλωθεί ως pop προϊόν και ένα brand name. Που εισφέρει χρήματα στα ελληνικά.
0: Οι παραγωγοί που βγάζουν φέτα, τι λένε γι' αυτό, τι σας λένε, δηλαδή, υπάρχει βάση σε αυτό.
2: Ακούστε να σας πω. Οι παραγωγοί που βγάζουν φέτα θέλουν για να διατηρήσουν το ζωικό του κεφάλαιο θέλουν να κάνουμε έστω στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό.
0: Θέλει.
2: Δεν ξέρουμε αν η χώρα μας έχει πάει και με στοιχεία έχει στοιχειοθετήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει πλέον, επειδή έχει ξεφύγει το πράγμα. Ναι. Γιατί την ευλογιά δεν την έχουμε εδώ και δύο μήνες, την έχουμε εδώ και δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: Το πράγμα είναι ελεγξένητο πρόβλημα, δεν μπορεί να μαζευτεί από πουθενά. Και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό. Με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, συνάδελφοί μας, αυτό δεν ζητάνε. Ένα στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό και τα προϊόντα καταναλώνονται έστω στην ελληνική κοινωνία.
3: Δύο χρόνια τώρα.
2: Το Σαντορινέο.
3: Ναι.
2: Θα τη χάσουμε ούτως ή άλλως. Δεν θα τη χάσουμε γιατί θα κάνουμε εμβολιασμό, θα τη χάσουμε γιατί δεν θα υπάρχει το γάλα. Δεν υπάρχουν τα πρόβατα ώστε να βγαίνει το γάλα για να γίνει φέτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα, τα οποία αναμένουμε να θέσετε και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τους αγρότες.
2: Έχουμε προγραμματίσει αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα συλλαλητήριο με τραχτέρ στο Λευκό Πύργο. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε στον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικότερα στην κυβέρνηση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε αυτή την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείτε, που σκοπό έχει να μας διώξει σιγά σιγά από το επάγγελμά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στον τόπο μας. Να έχουν ζωντάνια τα χωριά μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τους αγρότες να είναι στον δρόμο. Μιλάμε τώρα δηλαδή πριν να κάνω εξάμηνο. Δεν ξέρω τώρα τι θα είναι αυτό που θα σας διατηρήσει στους δρόμους ή τι θα είναι αυτό το οποίο θα σας ξαναβγάλει στους δρόμους το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί γνωρίζω ότι πολλά από τα αιτήματα, όπως τα αναφέρατε και προηγουμένως, δεν έχουν επιληθεί και χρήζουν άμεσης απάντησης. Τι πιστεύετε, πώς θα πάει το επόμενο διάστημα, κύριε Ληφτήρα, και αν είστε έτοιμοι πάλι για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Και με λόγια κλείσιμο δρόμων, έτσι.
2: Ήμασταν 55 μέρες στον δρόμο, δώσαμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας, έναν αγώνα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς ολόκληρη την κοινωνία εξαρτάται από τον πρωτοκινή τομέα, καθώς είμαστε αυτοί που παράγουμε και είμαστε αυτοί που βγάζουμε τα προϊόντα για να καταναλώνει κάθε οικογένεια στο τραπέζι της κάθε μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τώρα είμαστε σε πολύ σειρότερο σημείο από ότι ήμασταν το χειμώνα, καθώς μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 20-30% λόγω της εκρηκτικής αύξησης του πετρελαίου, τη αύξηση τιμή των λοιπασμάτων. Ζητάμε από την κυβέρνηση πλέον ένα ολιστικό ρηξικέλευτο σχέδιο για την πρωτογενή τομέα. Αν πραγματικά θέλει να υπάρχει πρωτογενή τομέα, θα πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα που έχει από τους εφορότερους κάμπους όλης της Ευρώπης να παράγει και να διευθυντεύει τα προϊόντα που παράγονται στην ελληνική κοινωνία, να μην πηγαίνουμε σαν ελληνικές αγωγές. Δεν είμαστε κατά των εισαγωγών, καθώς είναι ελεύθερο εμπόριο και φυσικά θα γίνονται και εξαγωγές και εισαγωγές. Αλλά δεν μπορεί να έχει το ρύζι, να παράγει ρύζι στα Μάλγαρα για παράδειγμα. Να το έχει αποθηκευμένο σε αποθήκη να σαφίζει και εσύ την ίδια στιγμή να παίρνει ρίζα του Μπαγκλαντέ για να ταΐζει τον ελληνικό πληθυσμό. Δεν μπορεί τα στάρια τα δικά μας να είναι αντιάθετα και την ίδια στιγμή να έρχονται στάρια από την Ουκρανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν πολλά φυτοφάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συνεχίσει να διώχνει τους νέους ανθρώπους, καθώς 75.000 άνθρωποι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ έχουν φύγει από το αγροτικό επάγγελμα το 2025, όσο επιτοπλίστων νέοι άνθρωποι. Τι θα φάει αυτή η χώρα σε λίγα χρόνια. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει συνθήκες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ελεγξένητα. Γιατί η συνθήκη Μερκοσούρ, για παράδειγμα, είναι μια συμφωνία που εξυπηρετεί κυρίως τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς αυτά μπορούν και παράγουν ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και εξάγουν προς χώρες Λατινικής Αμερικής και την ίδια ώρα εισάγουν πρωτογενή προϊόντα. Προϊόντα από αγροτικά προϊόντα.
0: Κυρία Ληφτήρα, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί, αφού ακούσουμε και όλες τις εξαγγελίες, για να το συζητήσουμε πάλι για να δούμε πώς θα γίνει.
2: Κύριε, θα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα. Θέλει πρωτογενή τομέα σε αυτή τη χώρα. Θέλει οι Έλληνες, ο ελληνικός πληθυσμός να τρώει ποιοτικά προϊόντα. Αν πραγματικά θέλει, θα πρέπει να λάβει την ευθύνη που το αναλογεί και να εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο την πρωτογενή τομέα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Κύριε.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κύριο Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας της Λάρισας, και εμείς έτοιμοι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της δεύτερης ώρας.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονός. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Γιατί μας βοηθώ

0: 29 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση εκτάκτου σήμερα στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα που πετάει για Θεσσαλονίκη. Εμείς κανονικά αύριο στην ώρα μας 6 με 9 το πρωί, κανονικότατα, και φυσικά αύριο και ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Την Κυριακή θα μεταβληθεί το πρόγραμμά μας. Έχουμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, την καθιερωμένη συνέντευξη, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα είναι διαφορετικό το πρόγραμμα. Και θα τα ξαναμπούμε γύρω στις 11 το πρωί. Οπότε η πρωινή πτήση θα είναι αρκετά χορταστική, έχω την εντύπωση. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Η Βούλα λέει καλημέρα, ξενύχτησα λέει με μια ωραία ταινία, μπύρα, νάτσος, ανθυγινά λέει, το ξέρω. Την Πατρίδα λέει την ταινία αυτή, ασπρόμαυρη, λιτή, με θαυμάσια πλάνα. Να πας να το δεις, μου λέει. Πατρίδα, ε. Θα το ψάξω. Ψάξω να το δω. Ευχαριστούμε, Βούλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη του Μαμάκο. Καλημέρα, πιλότε. Ευχάριστη έκπληξη σήμερα που σε ακούμε. Μακάρι να είχαμε, λέει, εκλογές κάθε εξάμηνο, γιατί μόνο έτσι κερδίζει ο Κοσμάκης. Δεν ξαναδείς τώρα. Μην φανταστείς. Θα βρισκόταν ο τρόπος. Στράχωγεσαι. Πάντα είναι ευρηματική η πολιτική. Ευρηματική σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Οπότε και κάθε εξάμηνο να έχεις εκλογές. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι υπήρχε μια εποχή που στην Ελλάδα όντως είχε εκλογές, όχι κάθε εξάμηνο, κάθε 3 εβδομάδες και 4, αγαπητέ. Αλλά, Βαγγέλη μου, δεν ήταν από τις καλές περιόδους της πολιτικής ζωής του τόπου εκείνες, έτσι. Ο Παντελής λέει να μαζευτούμε όλοι οι δημόσιοι πάλι, να πάμε να κλάψουμε, λέει, πάλι για το 13ο μισθό και το 14ο στη πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί μας έχουν, λέει, καταντήσει. Πάντως, ναι, δεν άκουσα τον Τσίπρα να μιλάει για 13ο μισθό, κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Άκουσα όμως τον Ανδρουλάκη να λέει για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Καλά, την κυβέρνηση δεν έχει ακούσει κάτι, δεν νομίζω. Δηλαδή, να έχουμε καμιά έκπληξη, δύσκολο. Δύσκολο το βλέπω. Εν τω μεταξύ, είναι και κάποιοι συνάδελφοι που τους λες Θεσσαλονικάρχες. Γιατί έχουν τόση εμπειρία, ας πούμε. Πάνε τώρα ο Δημήτρης Κανακόπουλος, που είναι έτσι, ας πούμε, στο Λίμα ρεπόρτερ, δημοσιογράφος ρεπόρτερ, άμα μπει στο λεξικό, έχει τη φωτογραφία του. Δεδομένη εμβληματική φωτογραφία, η εμβληματική μορφή. Είναι αυτό που λέμε Θεσσαλονικάρχης. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ πόσες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης έχει παρακολουθήσει, εκ του Μακρόφεν, εκ του Κοντόφεν, αλλά είναι πάμπολες, Δημήτρη. Δεν είναι? Καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ, τηλεπαγγελματία.
0: Θα με ευχαριστείς. Το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι είσαι. Λοιπόν,
1: είσαι εδώ. Πώς μαζί είσαι? Έχουμε καλύψει πώς 10, τουλάχιστον 12, τουλάχιστον
0: μαζί,
1: από 14,
0: 12. 12. Ναι. 12 έχουμε καλύψει.
1: Είμαι εδώ από τη δεκαετία του 90, έρχομαι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι.
0: Τα ίδια δεν
1: είναι. Πάνω κάτω, όχι πάντα. Πάνω υπάρχουν κάτω και περίοδοι με μεγάλες εντάσεις, όπως θυμάμαστε όλοι, και μνημονιακές περιόδους. Και τη δεκαετία του 90 είχαμε πάρα πολλές εντάσεις. Ορισμένες όταν υπήρχαν οι πόλεμοι τότε στην Σερβία, από πάνω στα σύνορα εδώ πέρα. Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα ελληνογιουγκοσλαβικά τότε. Υπήρχαν εντάσεις. Τώρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εντάξει,
0: είναι καθιερωμένο όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, είναι όπως είναι η παρέλαση στην 28 Οκτωβρίου, είναι και οι κινητοποιήσεις που έχουν οι παραγωγικοί φορείς συνήθως στη διεθνή εκθέση.
1: Οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα το πρωί, όπως πάντα.
0: Για πες.
1: Έχουμε την κινητοποίηση σήμερα των υγειονομικών, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από το υποχρεώτο νοσοκομείο. Μάλλον τώρα σε λίγο ξεκινάνε οι άνθρωποι, θα κατευθυνθούν στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στο Υφυπουργείο, τώρα παλιό Υπουργείο. Έχουμε μετά κάποιες κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων πάλι προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Αυτοί διεκδικούν επιδόματα και επιστροφή 13 και 14 μισθού, παρότι έχει κρυφτεί από την Ευρωβουλή του Αριού, του συγγνώμη, του Βουλή της Επικρατείας πρόσφατα, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και αύριο θα έχουμε το απόγευμα τις πορείες έτσι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ΓΕΣΕ και από την ΑΔΔΗ, αλλά θα έχουμε αυτή τη φορά για αγρότες, οι οποίοι λένε ότι θα έρθουν με το τρακτέρ. πώς θα δούμε, πώς θα φέρουν έτσι συμβολικά τα τρακτέρ τους. Θα έχουμε και από συγγενείς των θυμάτων των Δεμπών που ξεκινούν τα δικαστήρια. Τη Δευτέρα ξεκινάει ξανά η δίκη στο τριμελές επέτειο εγκλημάτων Λάρισας. Αλλά και από αλληλέγγυους, από διευθυντές. Λόγω των συλλήψεων και των προφυλακίσεων που έχουν γίνει σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Δέσπορα, θυμόμαστε όλοι ότι εξηγήθηκε από 2 μήνες.
0: Σωστά.
1: Με τις βόμβες Μολότοφ σε 3 σπίτια πολιτικών. Δεν είναι κακό το κλίμα. Έχουν προηγηθεί πολλές συναντήσεις κυβερνητικών στελεχών. Έχουν συμμετοχή και συναντήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός απόψε. Από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει και εδώ τη συναντήση του. Θα πάει και στους απολόγους του Θεσσαλονίκη. Θα έχει και διάφορες επισκέψεις και βιομηχανικές μονάδες, εταιρείες και σε νοσοκομεία. Είναι η 90η φέτος ΔΕΘ. Είναι η τελευταία ΔΕΘ της παρούσας κυβέρνησης. Θα δούμε τι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι από εδώ και πέρα θα έχουμε εκλογές. Του χρόνου δηλαδή η κυβέρνηση που θα προκύψει είναι καινούργια ούτως ή άλλως από τις εκλογές. Θα δούμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Καλλιεργούνται κάποιες προσδοκίες. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι σε όλα αυτά. Εμένα σε αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μας είπε στα παραπολιτικά, ότι θα γίνουν οριζόντιες παρεμβάσεις. Οριζόντιες δηλαδή θα αφορούν όλους, ανεξαρτήτως των εισοδηματικών κριτηρίων και μόνιμες. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.
0: Να δούμε καταρχάς, Δημήτρη, αν υπάρχει κάποιο έτσι κρυφό χαρτί που κρατάει ο Πρωθυπουργός, αν θα το ρίξει, μετά και όσα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη στις τοποθετήσεις που έκαναν χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, προχθές ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί
1: θα σας πω τώρα τι μας είπε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στον briefing. Γιατί. Εγώ τη λέμε και όπως και εσύ δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά που λέγονται επισήμως. Γιατί τα σενάρια ειδικά με τις ΔΕΘ δεν είναι τόσο εύκολα, δεν επαληθεύονται τόσο
0: εύκολα. Σωστά.
1: Έτσι, προέρχονται κυρίως από αυτούς που θα ήθελαν να πούν κάτι, να ακούσουν κάτι παρά από το ίδιο το επιτελείο. Υπήρχε συνάντηση χθες λοιπόν του κυρίου Πιερακάκη με τον πρωθυπουργό, ρισκοποιήθηκε το πακέτο και αυτά που μας είπε ο κ. Μαρινάκης χθες είναι. Έχει σχέση κυρίως με τις οικογένειες, δηλαδή με την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος. Είτε με τους μισθοσυντηρητούς, είτε με την ενίσχυση για την απόκτηση παιδιών. Εδώ θα δούμε κάποια ενίσχυση, μόνιμη ενίσχυση για την απόκτηση παιδιών, γιατί μην ξεχνάς πέρα στη λεμάχη, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Είναι η υπογεννητικότητα, τέλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Και σε αυτό, θα έπρεπε να ασχολούνται και να κάνουμε συζήτηση καθημερινά. Και η πολιτική,
1: μόνο,
0: έτσι.
1: Μόνο. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό διαπερνά όλο το φάσμα της πολιτικής. Γιατί η υπογεννητικότητα δεν οφείλεται σε ένα τομέα και μόνο. Οφείλεται σε ολόκληρη την οικονομία και στο φάσμα του πώς αντιμετωπίζονται έτσι, οι οικογένειες και αν δεν ενδυναμώνονται ο θεσμός της οικογένειας και αν τελικά δίνονται αυτά που πρέπει να δοθούν προκειμένου να μην υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πραγματικά δίνει την εικόνα το επόμενο διάστημα ότι θα είναι μια Ελλάδα πολύ μικρότερη αυτή που θα ζήσουν.
1: Ακριβώς. Φέτος θα βρεθούν που σας αντέξω. Εδώ είμαστε την επόμενη εβδομάδα να πρώτα Θεός να το συζητήσουμε. Θα είμαστε 11 Σεπτεμβρίου η χρονιά με η πρώτη δημοτικού θα έχει τα λιγότερες μαθητές. Η χρονιά με τις λιγότερες μαθητές της πρώτης δημοτικού. Θα είναι ιστορικό του χαμηλό το επίπεδο.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, έρχονται και άλλα τώρα εδώ. Παραδείγματος χάρη μου λένε, ποια είναι η γνώμη σου λέει για το γεγονός ότι σε βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, εκτός από τους γονείς της κανονικής παραδοσιακής οικογένειας, υπάρχουν και οικογένειες με δύο γυναίκες, δύο μαμάδες και οικογένειες με δύο παταράδες. Κοίτα τώρα, εντάξει, το μεγάλο θέμα μας είναι η υπογεννητικότητα. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αν έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα και βάζουμε στα βιβλία και αυτό, τι εντάξει, να πω. Εντάξει, και θεωρείται πρόβλημα.
1: Η υπογεννητικότητα έτσι ενισχύεται με αυτό που είπες.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Όταν δίνεται έτσι δικαίωμα και λαβή και αφορμή και αναγνωρίζεται αυτούς τους είδους οι καταστάσεις, ενισχύεται η υπογεννητικότητα. Γιατί να κάνει άλλο παιδί.
0: Μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη μου. Μεγάλη κουβέντα.
1: Θα δώσει ο Πρωθυπουργός, θα δώσει μεγάλη έμφαση. Φέτος θα είναι η χρονιά των ανθρώπων που θέλουν ή έχουν παιδιά και δυσκολεύονται να μεγαλώσουν. Μην ξεχνάμε Λέμε και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε να επιτοπιστούν, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη ακρίβεια σε όσον αφορά τι στέγη.
0: Άλλο εδώ, μικρομεσαίος. Έχω ένα μαγαζάκι και χρωστάω στην εφορία. Ναι. Χρωστάω στην εφορία και τα χρέη μου έχουν να κάνουν, έχουν δημιουργηθεί και το 2025. Για ποιο λόγο δεν φροντίζει η κυβέρνηση, τι θα στοιχήσει τελικά να μας βοηθήσει και εμάς τους κακόμοιρους, λέει ο αγαπητός φίλος, να μπούμε και εμείς σε μια αρρύθμιση για τις 72 δόσεις. Δεν πλειοδοτώ, δεν λέω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει καλά που μας λέει για 120 δόσεις, αλλά θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας. Τι στοιχίζει αυτό στην κυβέρνηση? Γιατί ο κύριος Πιερακάκης κλείνει τα αυτιά στις φωνές των παραγωγικών τάξεων? Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός να μας βοηθήσει, λέει ο φίλος εδώ?
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει μια παρέμβαση για τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσον αφορά την περαιτέρω αποκλιμάκωση των προεδρικών κλιμάκων και την εξυπηρέτηση των δανείων, των υποχρεώσεών τους. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, όπως και για τους αγορώτες. Ναι. Οι αγορώτες, υπάρχει μια συνάντηση χθες με τους αγορώτες εντός Θεσσαλονίκη έγινε. Πολύ πιθανό να ανακοινωθούν πράγματα που αφορούν τη μείωση των φόρων και την ενίσχυση των επιδοτήσεων. Με τους αγορώτες δεν έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και με τους μικρομεσαίους έχουν αρχίσει τώρα και υπάρχουν πολλά παράπονα, ειδικά όσον αφορά στη ρύθμιση δόθεων που έχουν μείνει ρύθμιση. Δηλαδή αυξάνονται πολύ τα χρέη τους.
0: Αυτό είναι, Δημήτρη. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον και συζητώντας με αρμόδιους της ΑΔΕ, οι οφειλέτες έχουν γυρίσει στην πλάτη σε 72 δόσεις για άλλη συμπρόθεσμα χρέη. Η προθεσμία, να πούμε, ότι λήγει στις 31 Δεκεμβρίου μεν, αλλά βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να είναι φορολογικά ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Θα πρέπει να έχεις ρυθμίσει, να έχεις κάνει τη ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι η πάγια ρύθμιση, και μετά να μπεις στις 72. Και αυτό είναι τροχοπέδι. Δηλαδή, αντί να υπάρχει κάτι καθαρό, όπως λένε οι άνθρωποι των παραγωγικών τάξεων, να είναι μια ρύθμιση η οποία θα είναι καθαρή, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι άτοκο το ποσό, έχει ετήσιο επιτόκιο 5,84%, έτσι, 72 μηνιαίες δόσεις. Οπότε ζητούν κάτι το οποίο να είναι καθαρό, πεντακάθαρο, για να μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στα χρέη που υπάρχουν και να μην έχουν αυτό το βρόχο μόνιμα στο λαιμό τους.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέει στην Λεμαχή. Τόσα ρυθμίσεις εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση, έχουν πάντα αγωνίες. Αφορούν αυτούς, δεν περιλαμβάνουν εκείνους. Σχετίζονται με τους άλλους, όχι, βάζουν συστηματικά κριτήρια, βάζουν κάτι τέτοιο είδους κριτήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να μπει στη δόση στην προηγούμενη ρύθμιση του 24, δεν θα είχε πρόβλημα. Αυτό σημαίνει, για να φτάσει σήμερα ρύθμιση στο 26, σημαίνει ότι είχε πρόβλημα και το 24. Επομένως, δεν μπορούσε να μπει στο 25. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος. Εάν δεν υπάρξει. Ναι. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατηρήσει 120 δόσεις, δηλαδή τις παλιές, την έχουν διατηρήσει τη ρύθμιση. Αυτοί, ας πούμε, γιατί να μην είχαν μια δεύτερη ευκαιρία? Θέλω να πω πολύ απλά ότι εάν υπήρχε η θέληση για βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε και αυτοί, έχω την εντύπωση, θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, λεφτά θα μπουν στο ταμείο. Με πιο αργό ρυθμό, αλλά λεφτά και εντόκος, παρακαλώ. Κάθε χρόνο, είπαμε, 26, πόσο είπαμε είναι, 5,26% νομίζω. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοίτα, γενικώς οι πιέσεις που επικρατεί, γιατί υπήρξε και προηγήθηκαν και συναντήσεις και με τις φορείς του εμπορίου και της ΓΣΕΠΕ και τα λοιπά, είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους μικρομεσαίους. Δεν τους ελευθερούς επαγγελματίες, για τους βιοτέχνες.
0: 5,84 το ετήσιο επιτόκιο, έτσι, αυτό.
1: Ακριβώς. 5,84, ναι. Έχει καθιζάνει η αγορά, τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είναι απελπιστικά, δηλαδή. Πολύ μοιραστή, δεν πήγαν καλά και οι εκτόσεις όσον αφορά στο λιανεμπόριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα στην αγορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η διάθεση του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε καλά, τα χρήματα και από τα ΕΣΠΑ υπάρχει απορροφητικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτά τα, έχουν αρχίσει και ανακύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Έτσι,
1: κάτι θα λυθεί από αυτό. Εγώ έχω, δηλαδή, ειδικά για τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και για τις νέες οικογένειες, τους νέους ανθρώπους, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Έτσι πιστεύω.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, και εδώ μου λέει τώρα ακροάτρια η κυρία Μαριάννα, μου λέει πώς μπορεί, λέει ο Δημήτρης, τον βλέπουμε πάντα, λέει, στην τηλεόραση. Πάντα τον βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε ο ορισμός του ρεπόρτερ, είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνάδελφός μας, και είναι έτσι μεγάλη, μεγάλη τιμή να είναι συνεργάτης μας.
1: Και φίλος του Τηλεμαχού.
0: Και φίλος πάνω απ' όλα, ναι. Αυτό
1: το
0: είναι σημαντικό.
1: Βράδυ να πω και κάτι, Τηλέμαχε, τελευταίο, ότι θα έχουμε μια συνάντηση και με τον κύριο Μαρινάκη, στην οποία προφανώς συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός μας έχει καλέσει, ο κύριος Μαρινάκης. Και εκεί ίσως στα πηγαδάκια που θα δημιουργηθούν, που συμβαίνει κάθε χρόνο, Παρασκευή βράδυ στο Ηλέκτρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να έχουμε κάποια νεότερα σε σχέση με τις αυριανές εξαγγελίες, ενώ και αύριο και σήμερα και αύριο θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις από πλευράς υπουργών και βουλευτών εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκης.
0: Και θα τις καλύψεις όπως πάντα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έλα,
0: καλή δύναμη, γιατί θα έχεις αρκετή δουλειά, βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Για το θέμα πάντως των 72 δόσεων, της ρύθμισης αυτής που έχουν εξαγγείλει, όντως οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχουν ενταχθεί πολύ σε όλο αυτό. Περιμένουν ίσως κάτι καλύτερο να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό αύριο. Και θα είναι πραγματικά ευχής έργων, έτσι όπως το εισπράττουμε εμείς από τον κόσμο που τοποθετείται μέσα από τα μηνύματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει, εάν δεν υπάρξουν περισσότερες δόσεις, τουλάχιστον να ενταχθούν σε αυτές τις 72 δόσεις και ληξιπρόθεσμες μεσοφυλαίες και του 2025, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα, οι μικρομεσαίοι να πάρουν ανάσα, να μπορέσει τελικά το πράγμα να γίνει καλύτερο και να μην πνίγονται στα χρέη, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κιόλας, έτσι, είναι και αυτό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε για να προσγειωθούμε σε λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Βέβαια, έχω και τους υπόλοιπους που λένε, ξέρω εγώ, να, σαν την γυναίκα μου, ας πούμε, που τη λέει, μετράει τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι να πω. Ο Κώστας μας στέλνει μήνυμα, λέει εδώ, η κυβέρνηση μπορεί να πληρώσει, αποπληρώσει τα δικά της τα χρωστούμενα, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο. Με τις αποφάσεις της, αγαπητέ φίλε. Η κάθε κυβέρνηση με τις αποφάσεις της βοηθάει ή δεν βοηθάει τον κόσμο. Απλά είναι τα πράγματα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κοντόπουλο. Δεν ξέρεις, λέει, πώς θα λυθεί η επιγεννητικότητα. Να σου πω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να το πω, ρε Βαγγέλη. Δηλαδή, εντάξει. Έλεος. Πες κάτι να μπορέσω να το πω, να το διαβάσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Δύσκολο. Καλημέρα, καλημέρα, Σωτηρία μου. Σε ευχαριστώ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα είναι το πιο σημαντικό. Ναι, αλλά καλή είναι η υγεία. Να έχουμε και λίγη τύχη όμως, γιατί χρειάζεται σε αυτή τη ζωή να έχεις και λίγη τύχη. Ο Φάνης, καλά τα είπες για το θέμα των 120 δόσεων. Υπάρχουν όμως και οι μπαταξίδες. Βεβαίως υπάρχουν και οι μπαταξίδες. Και βέβαια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ προβληματίζομαι όταν ακούω ότι κοντά στα ξερά λέει και εγώ και τα χλωρά. Αλλά να σου πω όμως κάτι, αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μπορέσει, γιατί όταν είναι να βοηθήσεις και πραγματικά να σώσεις κάποιους ανθρώπους από αυτό το βρόχο που τους πνίγει, σίγουρα ανάμεσα σε αυτούς και κάποιοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε, θα διασωθούν κι αυτοί. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πνιγούν οι υπόλοιποι επειδή κάποιοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικά, οι μπαταξίδες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τα παραπολιτικά όλο το Σαββατοκυριακό θα έχουμε συνδέσεις, συνεχείς συνδέσεις, και φυσικά θα έχουμε και ειδικό στούντιο, το οποίο όπως κάθε χρόνο θα στηθεί, είναι ήδη έτοιμο δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως. Όπως πάντα από εκεί θα περάσουν άπαντες και ο Πρωθυπουργός, και όπως πάντα θα σας μεταδώσουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση, από όλα όσα σημαντικά συμβούν εκεί. Με όλο το δημοσιογραφικό και τεχνητό επιτελείο του σταθμού να είναι επιποδός πολέμου, για να κερδίσουν για ακόμη μια φορά το στοίχημα της ενημέρωσης. Η ομαδάρα λοιπόν των παραπολιτικών στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ από Αθήνα θα σας δίνουμε όλα τα στοιχεία και θα κάνουμε και τις συνδέσεις. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επαφή, που ήταν έκτακτη, στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Βλέπω τον Βασίλη Ντέτσικα είναι ήδη έτοιμος για να πει σε λίγο, να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων με τις κύριες ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε της ημέρας. Αμέσως μετά, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, το δίδυμο Φωτιά μαζί σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ήτη, τον sound designer, τον Versace των ήχων, τον Christian Dior, Χρήστο Μυρίδη, Νελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Ξανθομαλούσα Πρασινωμάτα Μάγισσα, την ένδυφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή στην επέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, και το Βασίλη Κρυμπά, τον γευσηγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής, που διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 6 για ένα τρίωρο πρωινό, για τρίωρη πρωινή απογείωση ραδιοφωνικά. Και μέχρι τότε ελπίζω να έχετε χαμόγελο και τίποτα να μην σκιάσει την ημέρα σας και το κέφι σας, αδέρφια. Κι αν κάποια στιγμή το πρόβλημα
2: ποτάμι.
1: Δείτε ένα κοντό ζυγόνι και τα γκρίζα σύννεφα να πλησιάζουν απειλητικά. Εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με θετική διάθεση και αισιοδοξία θα αντιμετωπίσετε τα πάντα. Αδέρφια μου, καλημέρα.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μέτρα έκπληξη που θα αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκτός από τα οικονομικά μέτρα, θα στείλει πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και τις παροχολογίες που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτρου στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του Κάθετου Διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτρου Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιτα Summit που διοργανώνει το PowerGaming.gr και ο Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιορισμένη παραμένει η ανταπόκριση στη ρύθμιση για την εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα προβλέπει το ισχύον πλαίσιο, ενώ η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ειδική πλατφόρμα κατατέθηκαν περίπου 12.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 13% των συνολικά 90.000 ιδιωτών που εκτιμάται ότι αφορά η ρύθμιση. Τροχαίο με ανατροπή μοτοσικλέτα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Τραυματίστηκε ο αναβάτης, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το κατόφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για το θάνατο του βρέφους και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προκύπτει πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Μυστήριο στο μαραθώνα με την ηλικιωμένη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί μια δεκαετία, ενώ η κόρη της ισχυρίζεται ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Οι αρχές επιχείρησαν με εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή ενημέρωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, θα ανακοινώσει νέα χρηματοδότηση.

0: χρηματοδότηση για τη Γρυλανδία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα αθλητικά στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, Λίον Μπέιλι, ο 29χρονος Άσος, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030. Στις 6.30 το απόγευμα, Αρμάνι Μιλάνου Ερυθρός Αστέρας σε φιλικό αγώνα μπάσκετ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26230-222-34.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ, φουμαντζού μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μυρίδη. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Καταρίνα Πλατή, στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες στον εθνικό ύμνο του. Όχι, αυτός δεν είναι εθνικός ύμνος. Ο εθνικός ύμνος είναι άλλος.
1: Δεν σου πω, συγγνώμη. Δεν ξέραν τότε για διαζύγια. Δηλαδή πρέπει να την πάρει ο άλλος για να απελευθερωθεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Κάτσε και σκέφτε. Ψήνου στα χειρά. Άλλος είναι εθνικό μας ύμνος. Αλλά το ξέχασα. Όχι η Κανάρα. Η Κανάρα είναι υποτίθεται εθνικό ύμνος. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα το θυμηθώ και θα το βάλω τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσου στα ηχητικά. Παρασκευούλα σήμερα. Για όσους εργάζονται πενθήμερο, είναι μια ωραία μέρα. Για όσους δεν εργάζονται πενθήμερο και εργάζονται και Σαββατοκύριακα. Εντάξει, θα πάρουν λοιπόν την άλλη εβδομάδα, διήμερο. Κάποιοι δεν θα πάρουν. Λοιπόν, είμαστε σήμερα γιορτάζει ο Αρών ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Άμα έχει κανένα, να του πει να του κοιτήσει χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά,
1: πολλά σε όλους.
0: Και σώζω μου γενέθλια σήμερα επίσης. Και εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσουμε να πούμε ότι έχουμε μπει σε ρυθμούς death, έτσι.
1: Έχει κυβερνητική απόβαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα μην σου πω απόβαση Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει και απόβαση Πασόκ στην Κρήτη. Σήμερα έχουμε απόβαση Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Και Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Παλιά ήταν η απόβαση που πήγαινε κόσμο, είστε κοσμάκι. Τώρα είναι πιο λίγο ο κόσμο που πάει. Γεμίσαν τα μαγαζιά, γινόταν χαμό.
1: Και τώρα.
0: Θα γεμίσουν λε.
1: Λοιπόν, να σου πω. Διάβαζα στον τύπο τη Θεσσαλονίκη στην εφημερίδα που κυκλοφορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Sold out παντού. Εστίαση, ξενοδοχείο κλπ. Δεν υπάρχει τραπέζι, δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Τροπιτουλά. Μπουγάτσαμε τυρί.
1: Δεν υπάρχει τραπέζι, δεν υπάρχει δωμάτιο.
0: Μπουγάτσαμε τυρί.
1: Μες καμία αμφιβολία και γίνεται και μία κόντρα τώρα. Ποιος υπουργός θα κάνει το καλύτερο τραπέζι.
0: Ναι. Το καλύτερο τραπέζι, τι εννοείς, με πιο πολύ κόσμο.
1: Όχι τραπέζι σε κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα πολιτιστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Θα μαζέψει, θα κάνει μια επίδειξη ισχύως. Θα μαζέψει βουλευτές,
0: ναι.
1: Θα κάνει πράγματα και τα ρέστα. Ο Άδωνης έκανε δήλωση χθες ότι εγώ δεν κάνω καμία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα κάνει.
1: Θα πάω σε όσους όμως με καλέσουν.
0: Α, θα περάσει από όλες δηλαδή.
1: Γιατί η ΔΕΘ πάντα έχει παρασκήνιο πολύ σημαντικότερο από το προσκήνιο.
0: Αυτό είναι καλά. Και θα έχει και το εξής, κοίταγα τώρα τον καιρό, να σου πω την αμαρτία μου, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα.
1: Ναι.
0: Έχει ψηλές, όπως έχει και εδώ, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, και στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή,
1: γρασία,
0: όμως, την Κυριακή όμως, ναι. Αύριο θα έχει 33, λέει, που είναι πάλι πολύ ψηλή για την εποχή, ναι, για τη Θεσσαλονίκη. 38 παρακαλώ, ή 35, περίμενε, μισό, δεν κάνω λάθος.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι, ναι. 38 την Κυριακή, που είναι, λέει, ιστορική υψηλή για τη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία. Ιστορική τώρα. Έχει να κάνει τόσο μεγάλη θερμοκρασία που κάνουμε καμιά 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή. Την Κυριακή, εμάς δεν μας νοιάζει τόσο.
1: Και θα υπάρχει και απόβαση με το συλλαλητήριο. Είδα το.
0: Ναι.
1: Ειδικά το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, έχει κάνει κινητοποίηση όλη την Ελλάδα. Είδα, λέει, πούλμανα, διάβαζε πριν από λίγο από το Αγρίνιο.
0: Θα είναι μεγάλο σου. Α, ναι, να πάει για μαμούτ σου.
1: Ναι.
0: Άμα πάει θα το κάνει.
1: Θα είναι και γεσαία, δηλαδή χωριστά.
0: Θα πάει και η φίλη μα σίγουρα.
1: Και είναι και. Και είναι και οι αναρχικοί και λοιπά.
0: Πάνε στην Καμάρα.
1: Στην Καμάρα, στην Καμάρα είναι μόνιμα εκεί.
0: Και ξέρεις, όσοι βρισκόμαστε σε ξενοδοχεία που δεν είναι ακριβώς κέντρο-κέντρο,
1: ναι.
0: Η πρόσβαση στα Σάββατα που πάμε στην. Στο κάστρο του Πρωθυπουργού την ομιλία, γιατί Σάββατο γίνεται έτσι η ομιλία, κάνουμε το γύρο του περιφερειακού πάντα, έτσι. Θα προλάβουμε να κάνουμε και το. Πώς το λένε, τον άλλο.
1: Επίσης, απόψε το βράδυ,
0: ναι.
1: Θα έχει συγκέντρωση αστυνομικών, λιμενικών. Ναι,
0: στην πλατεία στο τέλος την είχαν κάνει πέρσι.
1: Και λιμενικών πυροσβεστών,
0: ναι.
1: και στρατιωτικών. Πολλοί εκ των οποίων θα είναι με τις στολές τους. Και στρατιωτικοί με τις στολές τους.
0: Και πέρσι τους θυμάμαι, ήταν στην πλατεία στο τέλος. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν αυτή τη.
1: Νομίζω ότι εκεί ήταν το τέλος, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, εγώ τους είδα συγκέντρωση. Και εν πάση περιπτώσει, το θυμάμαι πέρσι, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ήταν αρκετή πέρσι.
1: Δεν ξέρουμε, παιδιά, να σας πούμε πού θα γίνει η συγκέντρωση, αλλά θα γίνει.
0: Ναι, οι ενδιαφερόμενοι νομίζω το ξέρουν.
1: Γύρω στις 7 το απόγευμα είναι εκεί.
0: Οι ενδιαφερόμενοι θα το ξέρουν.
1: Θα κλείσει δηλαδή το κέντρο της Θεσσαλονίκης απολύτως.
0: Χθες επειδή. Τώρα είναι. Αυτό το τριήμερο κυβερνητικό, το διήμερο τουλάχιστον δηλαδή κυβερνητικό.
1: Χθες είχαμε,
0: ναι, τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο στην Κρήτη, σε μια συγκέντρωση μεγάλη που έκανε. Ρίξε έναν Ανδρουλάκη από την Κρήτη.
2: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Για το θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
0: Πρόσεξε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι.
1: Είναι.
0: Πιο διμέτωπος δεν γίνεται. Όχι, δηλαδή.
1: Γίνεται.
0: Αλλά με πρώτο τον Τσίπρα.
1: Ξεκίνησε με μονομέτωπο.
0: Ναι.
1: Κατά του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έγινε διμέτωπος κατά Μητσοτάκη Τσίπρα, που ουσιαστικά είναι, κατά τη γνώμη μου, μονομέτωπος προς τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, με το μέτωπο. Εντάξει,
1: ναι.
0: Το λες αντικειμενικά, ναι, έτσι δείχνει να είναι. Αλλά τον ανέφερε πρώτα τον Τσίπρα. Όπως είδε,
1: να
0: χρειάζεται Τσίπρα και Μητσοτάκη. Λοιπόν.
1: Παιδί μου, στα αλήθεια τώρα δεν υπάρχει.
0: Και το έπαιγε στην Κρήτη, έτσι, για να μας δείτε.
1: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει πρώτη θέση για το Πασόκ τώρα. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται από πουθενά. Έτσι, ναι,
0: αν τις δούμε και τις καινούργιες, τις φρέσκες,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Τις να το βγάλει πρώτο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάνει υπομονή.
1: Λοιπόν, λίγο, λοιπόν.
0: Δεν θα βάζα στοίχημα.
1: Φαίνεται, ναι, δεν θα βάζα στοίχημα. Λοιπόν, ναι. Πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε. Η βασική διεκδίκηση είναι η δεύτερη θέση.
0: Να. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ναι, τώρα που μιλάμε, αυτό είναι, ναι, αυτό είναι που λες, αλλά λοιπόν, είχε μεγάλη κινητοποίηση το Πασόκ χθες, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, Κρήτη, παιδί μου, και η Αθήνα.
0: Εντάξει, ήρθαν βουλευτές και η Λάρση ήταν και η κυρία Λιακούλη και χόρευε.
1: Μόνο βουλευτές ήρθαν.
0: Και στελέχη.
1: Όλα τα στελέχη, αυτό υπάρχει. Τα πάντα όλα.
0: Πάντα και δύο μέρες στην Κρήτη, ωραία είναι.
1: Τρεις.
0: Τρεις, ωραία.
1: Και είδα και τον κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα τραχτέρ. Να. Εκεί με σημαίες και λοιπά.
0: Σε ένα πράσινο τρακτέρ όμως.
1: Εννοείται, και με πράσινες σημαίες, ναι, με αγροτικά από πίσω.
0: Και έκανε και μεταγραφή.
1: Και χωρίς να έχει πιάνο.
0: Και έκανε και μεταγραφή. Εμείς δεν κάναμε μεταγραφή. Εμείς ψάχνουμε δεξί μπακ. Πήρε την Γκρέτα Ελιγιορίδου. Η οποία είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση. Βουλευτή, να θυμάμαι εγώ.
1: Έχει κάποιες εκατοντάδες ψήφους
0: στην
1: Καστοριά. Το φέρει, ναι. Δεν πήγε ένα κασιμάτι. Τόσες έγιναν, τα υπολόγισαν. Ακούω τα επιτελεία του Ανδρουλάκη, τι λένε.
0: Ναι. Και για τη μονοεδρική είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δύσκολο να την πάρει, αλλά λέμε τώρα ότι θα την βοηθήσει τα ποσοστά. Ναι. Για την περιφέρεια συνολικά. Και είναι και μια καλή προσωπικότητα. Θέλω να πω ότι την έχω γνωρίσει σε τηλεοπτικά πάνελ και είναι μια. Χθες την ανακοίνωση, νομίζω, και επίσημα και το ξέραμε. Λοιπόν, πώς το λένε, μήπως δεν πιστεύω να έχεις τίποτα θηρίδες σας και εσύ στην τράπεζα με κοσμήματα.
1: Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και δεν ισχύει ένας βλάξ πολιτικά. Το πέ. Και συνήθως
0: ένας πολιτικός που είχα γνωρίσει παλιά έλεγε ο Θεός να με φυλάει από τους συνεργάτες μου. Αλήθεια σου λέω, το έχω πει εσένα και ποιος είναι ο πολιτικός. Ο Θεός να φυλάει από τους συνεργάτες μου, γιατί κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει για 50-60 ανθρώπους γύρω-γύρω από πού θα σου προκύψει όταν μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια από κάποιους, τώρα το γενική αποτελεί τον άνθρωπο, να κάνουν την παρουσία τους αισθητή, ας πούμε, λένε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Παίρνω πίσω το πολιτικό βλάξι και λέω πολιτική βλακία, έτσι.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Γιατί αυτό εννοούσα των πραγμάτων. Όμως αυτά είναι αντικειμενικά ορισμένα πράγματα. Να πω που είναι αντικειμενικά. Η Ελλάδα είναι ακόμα που αλλάζει πλήρως τις θέσεις του ο Αλέξης Τσίπρας σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που είχε στον.
0: Μα τα λέγαμε χθες με τον
1: κύριο Παπά. Όχι τις αρχές του, τους στόχους του κλπ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία μετά αυτό. Δεν τις ξέρει ο άλλος τις θέσεις και πέφτει πολύ εύκολα, ειδικά αν είναι άπειρος, σε παγίδες που σωστά το στείλουν τους ώρα, ρωτάνε λογικά. Έτσι δεν είναι.
0: Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις, αλλιώς δεν βγάζουμε ειδήσεις, αλλιώς κάνουμε κουβέντες.
1: Οι σοβαρές ειδήσεις, για παράδειγμα, είναι το εξής. Αν ρωτήσω εγώ έναν τώρα, πότε το δημοσιονομικό συμβούλιο που υποτίθεται θα κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων θα το κάνει.
0: Τον Νοέμβριο, νομίζω ότι κάνει.
1: Τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν για τον Νοέμβριο. Αλλά πώς είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, από ποιους είναι?
0: Από κάποια κόμματα.
1: Από τους ίδιους.
0: Από τους ίδιους.
1: Ωραία, και εγώ λέω ότι είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ, τι πάμε πει δηλαδή.
0: Του φέρνεις.
1: Έχω στην παραμαλιά. Θέλω να πω ότι.
0: Του φέρνεις.
1: Θέλω να πω. Και επίσης κοστολόγηση γίνεται πάνω σε ένα πράγμα αν συνεχιστεί το σημερινό όπως είναι. Αν αλλάξει ο κόσμος. Αν αλλάξει, αλλάξουν οι ιεραρχίες, αν αλλάξουν σειρά πραγμάτων.
0: Αλλάζουν όλα.
1: Ναι, έτσι θέλω να πω.
0: Και με ρυθμούς πολυβόλου. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασιλάκη μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση, το διάβασα χθες και θα το κρατήσω. Διαβάζω το powergame.gr. Είναι γιατί βλέπαμε, ρε παιδί μου, βλέπαμε τουρισμό να έρχεται σε αριθμητικά. Εδώ στην Αττική, λοιπόν, η Αττική, δεν ξέρω αν το είδες, έκανε ρεκόρ και σε αφίξεις και σε εισπράξεις. Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση σχεδόν 15%, οι αυξήσεις επίσης 15,5% ανάλογα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι είναι, νομίζω, το 25% το μερίδιο από το σύνολο του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Και που πολλοί άρχοντα και μένουν μόνο στην Αθήνα. Πρόσθετα, εγώ συμφωνώ με τον Σωτήρη, είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων.
0: Ναι, εντυπωσιάστηκα, δεν σου κρύβω. Ναι. Κάποτε πριν 15 χρόνια λέγανε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε μια μήνυ μια μέρα. Αν γίνει,
1: φεύγανε.
0: Δεν
1: το φεύγαμε εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία. Έχουν τονιστεί.
0: Και βρίσκουν πάρκινγκ.
1: Εντάξει, τουρίστες θα τους πάντα λεωφορεία, δεν είναι. Προχτές έβλεπα ένα.
0: Η Αττική ήταν η πιο ωφελημένη περιφέρεια. Συγγνώμη, περιφέρεια. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, κυρίαρχη θέση. Νέοι προορισμοί όπως η Ήπειρος δημιουργούνται και προφανώς άλλοι χάνουν ένα κομμάτι μεγάλο, έτσι δεν είναι.
1: Η Δυτική Μακεδονία, που δεν είχε πάντα για τον περισσότερο τουρισμό. Και αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι το ενδιαφέρον, το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι οι περιοχές, λέει εδώ πέρα, διαβάζω στο powergame.gr, οι οποίες είδαν τα τουριστικά μεγέθη να κινούνται κάτω από τις προπανδημίας επίπεδα πρώτη φορά. Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.
1: Το χωριό μου σκίζει πάντως στη Δυτική Ελλάδα.
0: Το Πάλερον.
1: Είχαμε για τον Πυρακάκι, που λέει, είχαμε και το Δραγασάκι. Είχαμε για το Δωράκι.
0: Που κάνει διαφήμιση.
1: Το Σταύρο το Δωράκι, έτσι. Και τον Χωμενίδη.
0: Τι έλεγε το Δωράκι.
1: Καλά ήταν.
0: Τι έλεγε το Πούλμαν.
1: Μόνο εγώ δεν πήγα.
0: Είδε ένα Πούλμαν εδώ, κάτι ένα Πούλμαν λέει. Και κάνει τι το Πούλμαν. Κάτι είδε. Είδε ένα Πούλμαν, ξέκοψε εκεί, πήγε να πει ένα Πούλμαν που χθε εδώ.
1: Α, ναι, που είχε αφήσει του τουρίστε. Όχι, άφησε του τουρίστε πολύ πιο κάτω και προσπαθούσαν οι άνθρωποι μέσα στον καύσουν. Τα πα στο ξενοδοχείο.
0: Στην Ελλάδα ήρθαν. Αν έχουν έρθει από τη Φιλανδία, στην Ελλάδα ήρθαν. Για κάνουμε τώρα. Και εμεί παγώνουμε τα πάμε εκεί. Κάποτε που πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά συνήθω έχει πάρει και το ξενοδοχείο να μα αφήσει εκεί.
0: Τι έχει?
1: Έχει πάρει και το ξενοδοχείο να μα αφήσει εκεί.
0: Συνήθως όχι πάντα. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παρκάρεις μπροστά στη Νέα Υόρκη όπου θες και να σε αφήσει μπροστά. Πρέπει να κάνεις. Ναι, αλλά έχει μέρος να πάει.
1: Ναι,
0: μπορεί να σου φύγει η ψυχή.
1: Και εδώ δέστε, για παράδειγμα, την Ακαδημία. Δέστε στα δύο. Δέστε και που είναι μεγάλα ξενοδοχεία. Δέστε ακόμα και τη Συγκρού που είναι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Τώρα είναι ο κόμβος, περίμενε.
1: Τι θα έρθει να διώξει τα λεωφορεία.
0: Ο κόμβος. Η θυμαριά. Ο κόμβος. Το μενού σήμερα θα έχει και πολιτική, έτσι. Θα έχει και οικονομία. Θα έχουμε απ' όλα δηλαδή. Και λογικό είναι αυτό. Τέτοιες μέρες. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας σε όλους. Και ειδικότερα στο φίλο μας τον Βασίλη που λέει. Μας ενδιαφέρει ο καιρός, λέει γενικά. Good morning. Μάλιστα, κύριε Βασίλη, μας θα σας κάνουμε μια παραγγελία. Λοιπόν,
1: και εκπλήξεις προσεχώς.
0: Και εκπλήξεις προσεχώς.
1: Κάτω το κι άστο, παιδί μου, στον αέρα.
0: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για πάμε και.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να μην έχουμε διακοπές μετά στην ροή της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και τιμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top chances, τη Κασιτίνη, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και ζωγραφική και χειροτεχνία. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, για να βγαίνει πάντα κερδισμένος, το Box. Λοιπόν, αυτά μια που έλεγαμε σχολεία, αν ακόμα στοιχείο το οποίο είναι εντυπωσιακό, 75 σχολεία λιγότερα φέτος. 75 δημοτικά σχολεία λιγότερα σε όλη την Ελλάδα. Και πάλι μειωμένος ο αριθμός των μαθητών για συνεχόμενη χρονιά, δεν ξέρω εγώ πόσοι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι μειούμενος διαρκώς ο αριθμός των μαθητών που γράφονται στα δημοτικά σχολεία.
1: Το δημογραφικό που λέγαμε.
0: Είναι, το οποίο έχει να κάνει με τη δημογραφική. Τι να σου πω τώρα, με το δημογραφικό τεράστιο ζήτημα της χώρας. Ζήτημα επιβίωσης. Έτσι, για τη χώρα μας, τους Έλληνες, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, μην το βαρύνουμε πολύ.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 μελές. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: Άσε μας ρε πατέρα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Την Κερατέα, το Λαύριο, το Σούνιο, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τον Οροπό και το γνωρίζουν πια οι τουρίστες. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν ξέχασες καμιά παραλία της Τουρκικής Αττικής. Ο Οροπός τώρα εντάξει δεν έχει και τίποτα υπέροχης παραλίας. Έτσι, επειδή το γνωρίζω εκ πρώτης όψεως. Πώς το λένε, αλλά. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα.
3: Ο κ. Καραμέλος βλέπω τις αναρτήσεις του. Ναι. Δεν υπάρχει εκκλησία και γιορτή που δεν έχει πάει.
2: Αυτό το είπα. Το έχω πει.
3: Δεν
2: έχει μάθει το ορτολόγιο. Αν και το ήξερε και από πριν, θέλω να σου πω. Το ήξερε και τα χρόνια τα.
3: Που δεν ήταν βουλευτής.
2: Που ήταν, όχι, και πριν γίνει βουλευτής, το ήξερε. Τα ορτολόγια τα ήξερε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κάνει επειδή δεν το πιστεύει. Το πιστεύει και το ξέρει. Όσο το λέω εγώ με απόλυτη βεβαιότητα.
3: Ο πιο θρήσκος που έχω δει πραγματικός δηλαδή είναι ο Ρέπας.
2: Και ο Ρέπας και ο Ρέπας και ο Ρέπας. Το θυμάμαι και εγώ.
3: Δεν λέει αυτό, πηγαίνει ψέλνει.
2: Υπάρχουν διάφοροι υπόλοιποι. Λέω και το ίδιο στοιχείο για τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε εδώ και άλλα μηνύματα. Μετά όμως, αλλά χαιρόμαστε να μας τα στέλνετε. Ευχαριστούμε, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Παζού, καθώς πάμε την τιμητική του είχε χθες, προχθές και σήμερα βέβαια. Το Πασόκ με επίκεντρο το προπύργιο του για. Πολλά για δεκαετίες προπήρχε ότι και ακόμα και τώρα δηλαδή είναι
3: συγκεντρώνει μεγάλο
2: υποψήφο. Ναι. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς λοιπόν είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
4: Καλημέρα. Και καλή σεζόν γιατί δεν το έχουμε ξαναπεί.
2: Σωστά.
4: Ραδιοφωνικά.
3: Σε αυτή την εκπομπή, γιατί στο ραδιόφωνο τα είπατε τη Δευτέρα.
4: Ναι, το λέω για εσάς τους δύο που πάντα είστε πάρα πολύ φιλόξενοι.
2: Γυρίσατε, που λένε γυρίσατε.
4: Γυρνάω σε πάρα πολύ λίγο. Σε 20 λεπτά θα πάω στο αεροδρόμιο για να γυρίσω.
2: Λοιπόν, τι λέγαμε εμείς σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη χθες, αλλά και τη γενικότερη παρουσία του Πασόκ στις τελευταίες ημέρες, πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες που θα μιλήσουμε, ότι ο αγώνας που κάνει πλέον, όπως το βλέπουμε, έχει γίνει διμέτωπος. Δηλαδή, έχει γίνει και εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και εναντίον του κ. Τσίπρα. Στον οποίο μάλιστα έκανε και ονομαστική αναφορά χθες ο κ. Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο. Ναι.
4: Όχι, ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία, αλλά έχεις και μέτωπο με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά. Για παράδειγμα, όταν συμφωνούν Ελλάς και Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, ότι δεν χρειάζεται στήριξη χαμηλών συνταξιούχων με νέο ΕΚΑΣ, προφανώς εδώ μπαίνει ένα θέμα ότι υπάρχει. Ένα κόμμα το Πασόκ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτική της υπερφορολόγησης των θηριωδών πλεονασμάτων μέσα από την αφέμαξη από την αγορά των φόρων. Όταν λοιπόν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική, εκεί προφανώς αυτό θα αναδεικνύεται.
3: Αλλά αυτό όμως είναι ο αντιμέτωπος, δεν είναι τίποτα άλλο.
4: Ο αντιμέτωπος είναι όταν έχεις δύο διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις που στρέφεσαι σε αυτές. Εδώ το ένα κόμμα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό που δεν μπορεί να είναι η λύση. Απ' την άλλη βλέπουμε έναν πιο απρόσημο λαϊκισμό και κυρίως την αναξιοπιστία. Δεν είναι τόσο πολύ ότι υπάρχει κάποια ιδεολογική διαφορά, δεν υπάρχει και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα.
3: Αφού λέτε ότι σας έχει κλέψει το 80% του προγράμματος.
4: Μα αυτό σημαίνει όταν κάποιος
3: σας το
4: δεν έχει όντως, πρόσημο...
3: Μισό, σας το έχει κλέψει.
4: Όταν κάποιος δεν έχει πρόσημο, μπορεί να παίρνει διάφορα μέρη. Τι θέλω να πω. Άμα δούμε το πρόγραμμα για τη στέγαση ή αν δούμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, που είναι η αντιγραφή του περσινού δικού μας Ταμείου Εθνικού Πλούτου. Ακριβώς το ίδιο. Άμα δείτε την ομιλία, οι 10-15 γραμμές είναι ίδιες. Ακριβώς αλλάζει μόνο ο τίτλος. Αν δούμε λοιπόν στην ουσία τη στέγαση, την ακρίβεια, το ρεύμα, εκεί πράγματι φαίνεται να υπάρχει μία ενσωμάτωση. Το ανθίσιμο που έχει καταθέσει το Πασόκ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Αυτό λέω πολιτικά,
4: όταν
3: κύριε
4: Τσουκαλά. Όταν πηγαίνουμε στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Λέω,
4: εκεί μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Όταν λέτε μας έκλεψε το 80%, δηλαδή με το 100% θα γίνει Πασόκ. Το γράψατε σε καρλατρικού.
4: Μα το 20% όμως είναι πάρα πολύ κομβικό, διότι το 20% είναι τα κόκκινα δάνεια, τα φαντ, η ασυλία στα φαντ, η απουσία προστασία πρώτη κατοικία, η μη στήριξη χαμηλών συνταξιούχων. Η μία αναφορά στην κατάργηση του 13ωρου. Άρα εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ξεκάθαρα μια μεγάλη διαφοροποίηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί διαχρονικά τις ελίτ και κάποια στρώματα τα οποία μπορεί να είναι αρκετά εύπορα. Εκπροσωπεί προφανώς η Νέα Δημοκρατία και ένα δίκτυο πελατειακών σχέσεων το οποίο δημιουργεί σε μια λογική μονοκομματικού κράτους. Αλλά ο Μελλάς δεν φαίνεται να εκπροσωπεί κάποια κοινωνική συμμαχία. Τώρα, η μεγάλη συζήτηση όμως ποια είναι, η μεγάλη διαφορά. Εμείς θα πούμε και λέμε πώς θα παραχθεί πλούτος. Δεν θα μπούμε στα παπούτσια της Νέας Δημοκρατίας, οποία τι λέει, μόνο πλεονάσματα, όχι πραγματική οικονομική μεγέθυνση, με την έννοια όπως θα κατάφερε η Ισπανία, η Ιρλανδία, που είχαν ανάπτυξη μετά την κρίση 7% και όχι 3%. Η Ελλάς, τι κάνει εντύπωση, φαίνεται να αποδέχεται ακριβώς το μοντέλο αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ότι είναι αυτή η πολιτική δημοσιονομική ο μονόδρομος, ότι έχουμε αυτό το μοντέλο αναπτυξιακό ως μονόδρομο. Εμείς δεν είναι κάτι άλλο. Μπορούμε να παράξουμε πιο πολύ πλούτο. Μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Μπορούμε να βάλουμε έντονα το ζήτημα της τεχνικής νοημοσύνης και της ενσωμάτωσης. Τι είπε χθες ο Ανδρουλάκης, έβαλε κατά τη γνώμη μου και ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικό ζήτημα μεταξύ πρόοδου και συντήρησης. Όταν οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν τις λιγότερες ώρες απασχόλησης ή την πιο μεγάλη παραγωγικότητα, το κέρδος θα το πάρουν μόνο εταιρείες. Προφανώς θα κερδίσουν και εταιρείες. Δεν πρέπει να κερδίσουν και εργαζόμενοι.
2: Τώρα,
4: και σε μισθό, ναι, και σε ποιότητα ζωής. Έβαλε το μεγάλη
2: γραμμή αυτά,
4: είναι ο ρόλος του κράτους.
2: Θα μας τα πει την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης αναλυτικά, φαντάζομαι, στην παρουσία του Θεσσαλονίκη. Θα τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Θα κάνει και συνέντευξη τύπου.
3: Και αυτά μεταξύ μας, εγώ όταν ήμουν μικρός, λέγανε θα αρχούν νέες τεχνολογίες και θα δουλεύετε λιγότερο και θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και θα πληρώνετε περισσότερο. Εδώ και 40 χρόνια τα ακούω. Και κάθε ώρα, να είμαστε δίκαιοι, όλα αυτά είναι σε βάρος των εργαζόμενων.
4: Μα τι λένε, ότι
3: 40 αυτοί, χρόνια τώρα και βάλε.
4: Μα αυτό προϋποθέτει αλλαγή των συσχετισμών. Γι' αυτό σας λέω για εμάς το αντίπαλο.
3: Στα 40 χρόνια
4: δεν είναι η μεσαία τάξη που μπορεί να έχει 20. Ένα μεταγιόν. Ο αντίπαλος είναι, εκεί πρέπει να φορολογηθούν, είναι τα φαντς, είναι οι τράπεζες, είναι τα υπερκέρδη. Γι' αυτό εμείς λέμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Ναι. Και δεν πάμε σε μια λογική τώρα... προφανώς. Είναι λάθος το να πεις θα φορολογήσω ξανά τη μεσαία τάξη.
2: Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε σε πιο πολιτικό, να σας κάνω δύο πιο πολιτικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ποιοι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Προφανώς δεν φαίνεται να γίνουν προώρα, δηλαδή να γίνονται μέσα στον χρόνο. Αυτό φαίνεται πως θα γίνουν κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, τι να σου πω. Ο Πρωθυπουργός το ξέρει μόνο αυτό. Λοιπόν, και βέβαια θα σας βάλω το ερώτημα υποχρεωτικά, δεν γίνεται αλλιώς. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά, θα μετρηθείτε όλοι δημοσκοπικά από εταιρείες. Λοιπόν, εκεί. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοσκοπήσεων δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν μπορώ να τα μαντέψω, αλλά δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα, ο βασικός. Πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το ΠΑΣΟΚ?
4: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά.
2: Σε 2-3
4: μήνες. Όσο πιο γρήγορα γίνει,
2: μάλιστα, ναι.
4: Πόσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Στους 2-3 μήνες λέτε εσείς και θα.
4: Η εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι, ότι τα κόμματα τα νεοπαγή τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο ξεφουσκώνουν.
2: Ναι.
4: Ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία και ότι υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας. Έστω και μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
4: Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο. Και ξεκαθαρίσει
2: μέχρι πράγματι χρόνο, ένα λέτε, χαμένο εξάμεινο. Λέτε μέχρι το τέλος του χρόνου.
4: Ναι, γιατί το λέω. Πράγματι, η είσοδος αυτών των κομμάτων έδωσε φιλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Αν πράγματι δεν είχαμε την είδηση των κομμάτων αυτών,
2: δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή
3: στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, γιατί ξαναέβαλε την ιστορία τη διάσπαση στον χώρο τη αντιπολίτευση. Αλλιώς θα είχαμε μια εικόνα σήμερα πολύ κοντινή μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Χάθηκε ένα εξάμηνο από αυτό. Ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει πλέον και έχει καταλάβει και ειδικά μετά τις τοποθετήσεις των κομμάτων γίνεται κατανοητό.
2: Μάλιστα.
4: Ξέρετε το αφήγημα, υπήρχε ένα αφήγημα τον προηγούμενο Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Όποιος έχει δει τους τελευταίους 3 μήνες τα νέα κόμματα για το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται ότι συντριπτικά το ΠΑΣΟΚ υπερέχει και στην ένταση και στην ουσία και στο περιεχόμενο και στην προωθητικότητα της αντιπολίτευσης. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, του ιδιωτικού χρέους, τα οποία αφορούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού. Το ΠΑΣΟΚ τα έβαλε, άλλα κόμματα δεν μπορούν.
2: Και λέτε ότι σε αυτούς τους 3 μήνες θα ξεφουσκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ θα ενισχυθεί και πιστεύετε ότι αυτό θα το δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου.
4: Να σου πω γιατί το λέω. Για να μπορέσει να είσαι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να έχεις ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν το έχει ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα.
4: Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή του είναι ξεκάθαρο.
3: Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Το φιλί, λέτε ότι έδωσε το φιλί της ζωής στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ και τότε είχε ένα ποσοστό 13-12 στις εκλογές.
4: 15% είχε στη μέτρο το Μάιο.
3: Και πάντα βάζαμε ένα ερώτημα. Αν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ή αν η ιστορία αυτή είναι χαμένη. Εδώ το έχουμε κουβεντιάσει μαζί πάρα πολλές φορές. και ότι πώς θα φτάσει στις εκλογές με αυτό το πράγμα. Κάνω λάθος, αυτό δεν κουβεντιάζαμε πολλές φορές εδώ μαζί.
4: Οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν λέμε το τετριμένο ότι φωταρφίζουν μόνο τη στιγμή, νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο είναι η τρανή ευβεβαίωση. Αν θυμάστε, πριν δύο μήνες, και εσείς εύλογα δημοσιογραφικά και άλλοι. Ρωτάγανε, α, το Πασόκ, μήπως είναι τέταρτο και το περάσει το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Το δεν ακούγαμε. Δύο μήνες πριν, δεν μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
2: Θα ξεφουσκώσει και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
4: Το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τώρα φαίνεται να μετέπει στο 3%.
2: Μάλιστα. Πιστεύετε θα ξεφουσκώσει και το κόμμα Τσίπρα.
4: Όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται ως βεβαιότητες, αν πάω να προβάλλω τη στιγμή τη σημερινή στο μέλλον, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι σταθερές και βεβαιότητες. Και ότι επειδή η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Οι στόχοι είναι εφικτοί. Εγώ δεν λέω ότι ο στόχος του να κερδίσουμε είναι ένας εύκολος στόχος.
2: Ναι.
4: Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος. Και είναι και αναγκαιότητα. Και νομίζω ότι η ίδια η ίδρυση του Πασόκ, αλλά και η επαναφορά του, είναι η ανάγκη που γίνεται ιστορία, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τις πολύ μεγάλες προκλήσεις και του μέλλοντος, αλλά και τις ανάγκες του λαού και της κοινωνίας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό ταξίδι
3: για την ανάγκη που γίνεται, γίνεται ιστορία.
2: Το Μητροπάνω θυμηθεί.
3: Αλκαίος, ε.
2: Αλκαίος. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Φιλή τη ζωή έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, είπε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ και εκτιμά.
3: Που είδεσε το κόμμα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκτιμά ότι σε 2-3 μήνες από τώρα.
3: Το Πασόκ τώρα. Μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, με πεντακάθαρα όπως χαρακτηριστεί.
2: Ναι, σε 2-3 μήνες από τώρα. Θα κρατήσουμε αυτά τα δύο που μας είπε. Α, εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φανούρη, που λέει ότι οι κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας γιατί πρέπει να πληρώνουμε το κόστος των νατοτσολιάδων, νοικοκυρέων που στηρίζουν όλους τους Ισλαμοφασίστες κλπ. Να τους πάρουν σπίτι τους, λέει η Νησάφη. Καλημέρα σας, κύριε Φανούρη, μας ευχαριστώ που μας ακούτε. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι πρέπει να είσαι πολύ άσχετος στην πολιτική για να ταυτίζεις Τσίπρα Μητσοτάκη. Καλύτερη τη θέση στην Πασοκάρα, λέει, και στη διάλυσή του. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ζαμάνη, που λέει όσα είπε ο Τσίπρας για θερίδες είναι μια αριστερή μπαρούφα. Δεν τα είπε ο Τσίπρας, τα είπε ένας συνεργάτης του και τα πήρε πίσω το κόμμα μέσα σε μια ώρα. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι.
3: Ο ίδιος. Και με έναν τρόπο ηγεμονικό.
2: Εν τω μεταξύ είναι μόνο που δεν μας έδινε κιόλας, έτσι.
3: Ναι, αυτό θα να σου πω.
2: Μόνο που δεν μας έδινε. Δηλαδή εμάς ογεί αυτούς που το. Μόνο που δεν μας έδινε, που δεν το καταλάβαμε καλά. Εντάξει, μπήκε στην πολιτική τώρα το καθ' τα μάθη. Λοιπόν.
3: Η Δήμητρα Φίλη στέλνει ένα μήνυμα, το έστειλε και προχθέ με τον κύριο Τεμπονέρα. Λέει, είπε η χώρα έχει παράξει.
2: Ναι.
3: Τώρα για τον κύριο Τσοκαλά λέει, είπε και αυτός να παράξουμε.
2: Ναι.
3: Να μην και έχουν τελειώσει και οι δύο. Δεν ξέρω αν δεν λέμε να παράξουμε. Πάση κουβέντα τους ξέρω.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πατήση.
3: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άλκη από τον Ιμητό, που λέει να πείτε στον κύριο Καλαμέρο ότι για την καταπληκτική παραλία της Λούτσας πρέπει να ξεσηκωθούν και πέτρες με ένα καρακιτσαριό που έχει γίνει με ένα εστιατόριο. Λέει στη θάλασσα και δεν γνωρίζει κανείς γιατί δεν έχει αφήσει το μισό μέτρο την παραλία για τους λουόμενους. Την καλημέρα μου λέει, έχω γνωρίσει από κοντά και είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο κύριος Καλαμέρος, αλλά. Του λέει το πρόβλημά του. Θα το ακούσει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, ή θα το δει στις απόκριες σε αυτά που παίρνει τις τέτοιες. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Ηλίας. Εγώ δεν ψηφίζω στην Ελλάδα, είμαι δημότης Ελσίνκη από το 83. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι επικεντρώνεται στα τρία κόμματα που το μόνο που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα είναι λόγια. Συγγνώμη, μου δημιουργείται εντύπωση ότι στον όμιλο των παραπολιτικών υπάρχει απαγορευτικό για την ελληνική λύση. Ηλία, χθες το πρωί άκουγες άλλο ραδιόφωνο ή δεν άκουγες ραδιόφωνο? Γιατί αν άκουγες ραδιόφωνο. Τούτη την ώρα που λέμε, τούτο το μακέτο, είχε προστεκλημένο τον κύριο Βελόπουλο, με τον οποίο μιλήσαμε για κάνετε τσαρτάκι τουλάχιστον, νομίζω έτσι, δεν είναι, Βασίλη μου?
3: Ακριβώς.
2: Άρα υπάρχει καμία απαγορευτικό και δεν υπάρχει απαγορευτικό για κανέναν και για καμία άποψη η οποία είναι εντός πλαισίων κανονικότητας, έτσι, να το πούμε.
3: Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι κανονικότητας όλα, το κουβεντιάζουμε.
2: Ναι, όχι, όχι, στην φρασιολογία λέω.
3: Ειδικά εδώ δηλαδή και στην εκπομπή.
2: Ναι, για τη φρασιολογία μιλάω. Μόνο για τη φρασιολογία, για τίποτα άλλο. Ό,τι θέλω, και δεν αφήνουμε δημόσια να βρίσκουμε.
3: Ναι.
2: Δεν μεταφέρουμε φρισχές δημοσίως. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Θα πει κάτι?
3: Όχι, πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς περιβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγείλε box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματάκια σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τα τρία. Εμείς.
2: Και η Δήμητρα πριν και ο δικηγόρος τώρα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε να καλημερίσουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο και θα είναι για πολλές μέρες ακόμα. Ο βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δηλαδή του κέντρου της καρδιάς της Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης Δελής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Δελή.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη. Καλή σας μέρα.
2: Εκτός από απόβαση κυβερνητικών στελεχών και έχουμε και απόβαση εργαζομένων από ό,τι κατάλαβα. Είναι μεγάλες οι κινητοποιήσεις που κάνει το ΚΚΕ. Και είναι και άλλα, είναι και ΓΕΣΕΗ και ΑΔΔΗ και αριστεριστές.
3: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το, από το κτίριο που θα γίνεται η ομιλία
2: το Βελίδιο,
3: έξω από το Βελίδιο.
2: Και εκεί θα γίνει
3: είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων που συντονίζεται από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη και αν θέλετε σε αυτή την... Σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε νομίζω ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης, του πολέμου που ζητάει διαρκώς καινούργιες θυσίες από το λαό και από την άλλη βέβαια ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα, ο κόσμος που οργανώνει και που διεκδικεί, που ανοίγει το δρόμο, που είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για τον ίδιο και τα παιδιά του. Ναι. Και λέμε ότι είναι κομβική, κύριε Ξενάκη, ας μου επιτραπεί, γιατί ξέρετε τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και είναι εδώ μπροστά μας. Υπάρχουν οι εξελίξεις, είναι μάλλον η μεγάλη εικόνα που καθορίζεται και ορίζεται από τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, και που βεβαίως αυτό τελικά επιδρά και με αρνητικό τρόπο στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά
2: κύριε Δελή,
3: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, έτσι πρέπει να το δούμε συνολικά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί πάντα είχα μια απορία, είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι 20-30 χρόνια που γίνονται αυτές κατορισμένες και επαιτειακές εκδηλώσεις στη Διεθνική Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Δεν θα συμφωνήσουμε με το επαιτειακές, αλλά σας ακούω.
2: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γίνονται αυτές και λοιπόν τα συνδικάτα είναι απολύτως απαξιωμένα, κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλο βαθμό πολλά. Είναι ξεχωριστές συγκεντρώσεις, είναι, πώς να το πω, βλέπετε, ο κόσμος συνδικαλίζεται όλο και λιγότερο. Υπάρχει ένα θέμα και είναι σαν αυτές οι συγκεντρώσεις της Θεσσαλονίκης για μένα, όπως το βλέπω, είναι σαν να καλύπτουν ένα πρόβλημα που υπάρχει πίσω, την ουσία που υπάρχει πίσω, του τα συνδικάτα δεν μπορούν να κάνουν πραγματικές κινητοποίησεις παντού.
3: Καταρχάς αυτό που είπατε για τα συνδικάτα είναι εν μέρη σωστό, γιατί την ίδια στιγμή υπάρχουν τα ταξικά συνδικάτα τα οποία συσπυρώνουν όλο ένα και περισσότερο εργαζόμενους, διεκδικούν, πετυχαίνουν νίκες. Να θυμηθούμε εδώ πρόσφατα την συλλογική σύμβαση που πέτυχαν οι οικοδόμοι. Το μεγάλο εμπόδιο βέβαια είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια, όχι το μόνο, είναι οι συμβιβασμένες αυτές όπως τις αποκαλούμε και είναι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ, οι οποίες έφτασαν να υπογράφουν συμφωνίες κυρίων σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις που είναι πραγματικά συμφωνίες ντροπής και που στηρίζονται αν θέλετε και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, είτε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είτε το νεότευκτο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αλήθεια, μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, πώς τις είδατε? Γιατί αυτές έχουν μέχρι τώρα.
3: Είναι αναμενόμενες, πρόκειται για αναμασήματα σοσιαλδημοκρατικών προτάσεων, τα ίδια πάνω κάτω λέει και το ΠΑΣΟΚ, προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, άλλωστε γι' αυτό και αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου, είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως κύριε Σκουρή και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδα ο κόσμος εκεί πέρα. Πρόκειται για διαχείριση της ίδιας της βαρβαρότητας και δεν έχει αποτέλεσμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γίνεται την ίδια στιγμή να ικανοποιούνται και τα αιτήματα και οι στόχοι των, του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων για τα επιχειρηματικά κέρδη μετρό και μιλώ και από την άλλη να ικανοποιούνται και οι λαϊκές ανάγκες. Ξέρετε, για να κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να κερδίζουν και οι δύο. Και όπως τώρα κερδίζει το κεφάλαιο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χάνουν και οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι παρά το άλλο πρόσωπο της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Περί αυτού πρόκειται.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Δελή. Καλή επιτυχία.
3: Να καλούμε τον κόσμο και από το ραδιόφωνο σας να έρθει στη Θεσσαλονίκη και όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν
1: αύριο,
3: στη μεγάλη αυτή διαδήλωση.
1: Τι ώρα είναι αύριο,
3: αύριο το απόγευμα στις 5.30.
1: Α, 5.30.
2: Στη Χάνθ είναι και μετά έχει πορεία στο Βελίγιο.
3: Στη Χάνθ και θα ακολουθήσει πορεία μετά, αλλά βασικά είναι η ίδια η εκδήλωση μπροστά στη Χάνθ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Δελή, να είστε καλά.
3: Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριος Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πέσει πολύ στην ορθογραφία σήμερα, κύριε Βασίλη μας. Εδώ ο φίλος μας ο Χάρης λέει, δεν ξέρω ποιος το είπε από τους δυο μας,
2: ναι.
1: Το κόμμα λέει Ελλάς, η αστυνομία Ελλάς, άρα το Ελλάς και η Ελλάς. Δηλαδή πρέπει να λέμε το Ελλάς, πώς λέμε το Πασόκ, να λέμε το Ελλάς. Αλλά αφού είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Όχι, έχει λάθος. Το Πασόκ είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
1: Ενώ τώρα είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα είναι η.
2: Η Ελλάς. Σωστά το λέμε δηλαδή.
1: Είναι, έτσι δεν είναι, σωστά το λέμε. Ναι. Χάρη μας νομίζω ότι έχεις λάθος εσύ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Λοιπόν, μου στέλνουν τα στοιχεία. 74 σχολεία σε όλη τη χώρα λιγότερα. Ο χάρτης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο. Και είναι 43 νηπιαγωγεία τα οποία καταργούνται οριστικά. 32 δημοτικά σχολεία καταργούνται οριστικά. Και μόλις ένα νέο δημοτικό σχολείο ιδρύεται. Δηλαδή είναι 74, δεν είναι 75. Διότι ιδρύεται και το ένα ιδρύεται από αυτά που είδα. Λοιπόν, έχουμε 74 σχολικές μονάδες και συγχώνευση άλλων 44 σχολικών μονάδων. Καθώς πολλά σχολεία γίνονται από εξαθέσια, τετραθέσια ή ακόμα πιο λίγες θέσεις. Έχουν γραφεί την τελευταία δεκαετία περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Με ό,τι σημαίνει αυτό για το που πορευόμαστε ως χώρα, και δεν είναι θετική αυτή η πορεία προφανώς, έτσι, όταν λιγοστεύουμε. Θα πεις όλες τις ευρωπαϊκές, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο πρόβλημα έχουν, νομίζω στην τριπτική πλειοψηφία, γερασμένο πληθυσμό. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, η Ιταλία έχει το πιο γερασμένο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο παρελθόν γίνανε κάποιες προσπάθειες, γίνανε επιτροπές και επιτροπές της Βουλής και διακομματικές επιτροπές και βγήκαν και πορίσματα, θυμάμαι, με πολύ μεγάλες προσδοκίες κλπ.
2: Το αποτέλεσμα
1: το βλέπουμε στους αριθμούς. Εγώ σκέφτομαι και το ανάποδο, Βασίλη μου, όπως το σκέφτομαι πάντα. Προσπαθώ. Λέω ότι αν ήταν και αυτά, πόσες θα ήταν γεννήσεις λιγότερες ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα τα υπεντώματα χιλιάρικα. Είναι πιο μεγάλο το ζήτημα.
2: Οι διευθύραμβοι που γίνανε για το χιλιάρικο ήταν έξω από κάθε λογική και κρύβαν το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει και που, όπως λες, είναι απίστευτα δύσκολο στην αντιμετώπιση του, γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί. Το πρώτο και το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιος θα κρατάει το παιδί στο σπίτι. Όταν δεν έχει ποιος, δεν θα το κρατήσει το παιδί.
1: Σωστό είναι.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα, μην κοροϊδευέστε. Όσο υπάρχει γιαγιά και παππούς και μπορούν, κάτι γίνεται. Διαφορετικά πρέπει κάποιος να κρατάει και τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι. Είναι ένας κόσμος διαφορετικός πια. Είναι το γεγονός ότι η γυναίκα θέλει να κάνει καριέρα. Δεν γεννάει εύκολα. Είναι επίσης ένα σημείο ότι όταν κάνεις το πρώτο παιδί στα 30 ή στα 35, πολύ δύσκολα κάνεις δεύτερο. Ενώ για τη γυναίκα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα και πολύ σοβαρό. Έχει αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες και πρέπει να τις δούμε βάζοντας το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να δούμε, ρε παιδί μου, το ποιος θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι, ποιος θα το πάρει από το σχολείο, μπορεί να είναι σοβαρότερο από το τι λεφτά, παίρνεις όταν έχεις παιδί.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
2: Όταν εργάζονται δύο γονείς.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν εργάζονται δύο γονείς και δεν υπάρχουν παππούδες ή γιαγιάδες που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί σε αυτήν την ιστορία βοηθάνε πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Όσο όμως μπορούν και αυτοί και όσο είναι και νέοι. Τώρα τι συμβεί, επειδή πια είναι, οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερη παιδιά. Δεν κάνουν τις ηλικίες που κάνουν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας παιδιά. Τα κάνουν πολύ μεγαλύτεροι. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών που γεννιούνται είναι μεγάλη. δεν είναι άνθρωποι που σαν τους δικούς μας γονείς που μας κάνουν. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου και η μάνα μου με έκανε στα 22 τους χρόνια. Θέλω να πω ότι και όταν εγώ έκανα παιδί, ξέρω ότι εγώ ήταν 45 χρονών, 50, ξέρω, μπορούσαν να βοηθήσουν.
2: Και κάνει ένα παιδί
1: μετά. Είναι αλλιώς. Μετά από το να είναι 75 ο άλλος. Δεν γίνεται.
2: Το περνάς μια φορά όταν κάνεις το πρώτο παιδί. Το περνάς το λόγο θετικά, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα το οποίο το συζητάμε. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά το ξανακάνεις. Ειδικά η γυναίκα που πέφτει το βάρος πάνω της. Γιατί να είμαστε δίκαιοι, σε ποιον πέφτει το βάρος?
1: Στη γυναίκα
2: πέφτει. Γιατί έχει τη δουλειά έξω, έχει τη δουλειά στο σπίτι. Είναι η Άννα, όπως τη λέγανε.
4: Παναγιωταρά.
2: Είναι αλήθεια, τα λέμε εμείς πρώτοι.
1: Ο Χάρης λέει είναι το κόμμα και όπως λέγεται. Εντάξει, θα επιμείνουμε τώρα. Αγαπητέ, μάλλον γι' αυτό τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα έκπληξη που θα αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ενώ θα στείλει πολιτικά μηνύματα που θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θα καλέσει τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ των κοστολογημένων μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και της παροχολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η κομβική αυριανή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συνδικάτων και οργανώσεων έξω από το συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του Μήλου Άκτορ στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του Μήλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνει το powergame.gr και ο Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημείωσε πως το κίνημα έχει μέτωπο με την αναξιοπιστία και με τις δυνάμεις που δεν βάζουν τη χώρα και τον πολίτη μπροστά. Εκτίμησε πως σε 2 με 3 μήνες το ΠΑΣΟΚ θα είναι μπροστά από το κόμμα Τσίπρα. Επεσήμανε πως τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έδωσαν φυλή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον ξεφουσκώνουν. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στάσιμη. Το κατόφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για το θάνατο του βρέφου και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προκύπτει πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Στο σενάριο της αυτοχειρίας προσανατολίζονται οι αστυνομικές αρχές σχετικά με την υπόθεση θανάτου πρώην αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 65χρονος βρέθηκε σε αγροτική έκταση και ισορρός φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο νερό. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου στον ΕΠΑ. Πάλε 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που τους είχαν παγιδεύσει στο εσωτερικό της σύραγγα σε βάθος 170 μέτρων. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε σε φιλικό αγώνα μπάσκετ εκτός των 32 του US Open η Μαρία Σάκαρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionion FM

0: πολύ Ελλάς έχει πέσει σήμερα, έτσι.
1: Παρεμπιπτόντως, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ναι, ο πρώην βουλευτής, ναι, που μας άκουγε και έστειλε ένα μήνυμα τώρα για τη συζήτηση, έδωσε λύση.
0: Τι είπε?
1: Σε αυτό το θέμα. Δηλαδή,
0: το δημοκρατικό.
1: Το Νέα Δημοκρατία, λέμε.
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Έτσι, και η Ελλάς είναι η Ελλάς. Τόλισε το θέμα ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Καλημέρα κύριε Ζαχαριά. Άσε που θα λύσει και το δημογραφικό ήδη. Και την πρώτη προσπάθεια, αντί με το καλό και η δεύτερη. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη. Λέει Βίκυ, καλημέρα αγόρια. Οι σημερινοί παππούδες των 60 ακόμα δουλεύουν. Λέει, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό, δεν είναι ψέματα. Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν.
1: Αλλά αν δουλεύουν, δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά.
0: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, άσε που
0: σημερινοί παππούδες των 60 έχουν κάποιοι από αυτούς έχουν χωρίσει, έχουν ξαναπαντρευτεί, έχουν ξανακάνει παιδιά, έτσι. Και έχουν τα δικά τους. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκτός από τα δεύτερα.
1: Και συνήθως είναι μεγαλύτερα από τα εγγόνια τους.
0: Που είναι πιο μεγάλα τα εγγόνια. Λοιπόν.
1: Παραπολιτικά ρέγγεται ακόμα.
0: Ο κύριο Βασίλη Κουρή.
1: Ο κύριο Σωτήρη Ξενάκη.
0: Ο κύριο Θανάση Αθανασόπουλο στη δεύτερη ώρα εδώ μαζί μα. Καλημέρα, κύριε
1: Θανάση.
0: Λοιπόν, η συζήτηση δημογραφικό έχει προκαλέσει ένα ενδιαφέρον, πάντα προκαλεί ενδιαφέρον, λέει ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης, μόνο το μικρό το όνομα θα πω. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να πει να ανοίγει το σχολείο νωρίτερα. Να έχει φύλαξη, να κλείνει αργότερα, να έχει φύλαξη, να μειωθούν οι διακοπές του καλοκαιριού ώστε να μπορούν οι γονείς να δουλεύουν. Τι να σου πω, προτάσεις.
1: Για το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα.
0: Τι τρεις μήνες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν λέμε να κάνουν τα παιδιά σχολεία, αλλά λέμε ότι για το. Δεν πρέπει να πάνε τα παιδιά σχολείο.
0: Να.
1: Λέμε ότι αν δεν έχει.
0: Ναι, όσοι μπορούν και έχουν δυνατότητα, για 10-15 μέρες μπορούν να τα στείλουν σε ένα κάμπ, αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα.
1: Και δεν υπάρχουν για όλα τα παιδιά ένα κάμπ.
0: Και δεν υπάρχει για όλα τα παιδιά, και εκεί είναι η δυσκολία. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές τα καλοκαίρια και στη δικιά μας δουλειά. Τις μαμάδες με τα παιδάκια στην εργασία τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις δουλειές.
1: Λέω και έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν πάει στην τράπεζα ή άλλη.
1: Γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Πού θα αφήσω το παιδί. Απίστευτα απλό. Δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ίσως και το κύριο.
0: Πολύ συμφωνήσαμε σήμερα, δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα.
1: Κακό πράγμα να συμφωνήσουμε τον άνθρωπο. Ωραίο πράγμα να εμβαθύνει μια συζήτηση, ωραίο πράγμα.
0: Αρχίζω να προβληματίζομαι αυτό.
1: Τι ήταν πρόβλημα, δεν το χαίρεσαι.
0: Σαρδανά πάλι λέει: Ελλάς είναι να γελάς. Μάλιστα. Έτσι το αντιμετωπίζει εσύ. Άλλοι όχι, να δούμε. Τι λέει, έχω την εντύπωση ότι τα προσωπικά αν πρέπει να πούμε το ακρονίμιο, πρέπει να λέμε το Ελλάς και όταν θα πούμε ολόκληρο να πούμε η ελληνική αριστερή συμπάλεξη. Ξέρετε τι ωραία διαφήμιση κάνουμε στον κύριο Τσίπρα τόση ώρα. Ε? Το έχετε πάρει χαμπάρι όλοι σας, έτσι. Λοιπόν, μια χαρά διαφήμιση, ούτε πληρωμένη να ήταν. Λοιπόν, και λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι έχει πάει πολύ καλά.
1: Λοιπόν, θέμα τη ημέρα, νομίζω είναι αυτό που. Από τα θέματα τη ημέρα, συγγνώμη, δεν είναι το θέμα τη ημέρα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι η συνάντηση Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν.
0: Ναι.
1: Ο Σίση είναι ο πρόεδρο τη Αιγύπτου. Η Αίγυπτο τώρα με την συμφωνία τη Μέκα, έτσι, είναι με το ένα πόδι εκεί. Είναι παραδοσιακό σύμμαχο για πολλά χρόνια τη Ελλάδο το τελευταίο διάστημα, λόγω και τη αντιπαράθεση τη με το Ισραήλ. Κρατάει αποστάσεις, να το πω κομψά, το λέω σωστά. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Θα είναι και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Να φέρουν τα νέα, να λέμε πάντα τις πηγές μας.
0: Σωστό. Εγώ λέω πάντως πως ένα από τα θέματα, για να μην πω το θέμα της ημέρας και των επόμενων ημερών και εβδομάδων, θα είναι το πόσο στοιχίζουν τα καύσιμα, το πόσο στοιχίζουν. Καλά, το σούπερ μάρκετ το λέμε κάθε μέρα και το ξαναλέμε και το λέμε, και πόσο θα στοιχίζει το χειμώνα που μας έρχεται η ενέργεια. Γιατί όπως σου έλεγα και χθες, το φυσικό αέριο κοιτούσα τώρα. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 71-72 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι υψηλά επίπεδα τριετίας. Έτσι. Μιλάμε για υψηλά επίπεδα τριετίας. Προχθές είχε φτάσει σε υψηλότερα τετραετίας το φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά το φυσικό αέριο τον επόμενο χειμώνα, αν δεν βρεθεί αρκετό αέριο. Διαβάζω εδώ ότι η Energy Aspects, που κάνει έτσι προβλέψεις για το θέμα αυτό έγκυρες, έχει εξετάσει πολύ δεσμενέστατα σενάρια, διότι η Ρωσία έχει κλείσει τελείως το φυσικό αέριο για μας. Τώρα και το Κατάρ αρχίζει να περιορίζει την προσφορά του. Και σε ένα χειμώνα ψυχρό υπολογίζει, άκτορα να δεις μια τιμή, κρατήσουμε τη θέση σου, μπέζεις 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Εγώ δεν λέω πως θα έχουμε 5 μήνες παγωνιά, έτσι, στην Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ. Και 2 μήνες να έχεις κρύο όμως και 3 μήνες να έχεις κρύο, που θα έχεις 2 μήνες κρύο, δεν πάνε να έχεις κρύο, θα χρειαστείς ενέργεια πολύ περισσότερη. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κάνω μια επισήμανση εδώ, ότι αυτή τη μεγάλη. Η Ευρώπη δεν έχει κάνει προμήθειες. Οι προμήθειές της λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Τα αποθέματά της δηλαδή μειώνονται και έχουν μειωθεί σημαντικά. Ήθελες να πεις κάτι από αυτό?
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Με πρόλαβες. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή λοιπόν αδυναμία, να την πω έτσι, που την έχει περιγράψει από το Μάρτιο που μας έχει περάσει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, που είχε επιμείνει σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει έγκαιρα μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, γιατί δεν υπάρχει άλλος προμηθευτής που να έχει αυτή τη δυνατότητα, όσο ακόμα διαθέτει την διαπραγματευτική ισχύ και όσο υπάρχει χρόνος. Τώρα που έχουμε φτάσει από το Μάρτιο-Σεπτέμβριο, που η τιμή του φυσικού αερίου έχει φτάσει σε ιστορικά, σε ιστορικά επίπεδα τετραετίας, τώρα δεν υπάρχει ο χρόνος ο πολύς. Ο χρόνος είναι λίγος.
1: Πριν έρθουν τα 100 ευρώ.
0: Και βέβαια, όσο λιγοστεύει ο χρόνος, τόσο λιγοστεύει και η διαπραγματευτική σου ικανότητα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έχουν υποθεί εδώ και πόσο είναι αυτό, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εδώ και 6 μήνες έχουν υποθεί αυτά δημοσίως και με έμφαση και με σκληρό τρόπο, θα έλεγα εγώ, και είχαν προκαλέσει και συζητήσεις. Αλλά να που δικαιώνεται απολύτως η πρόβλεψη αυτή. Και η energy aspects είναι κορυφή στον τομέα της, ήθελα να πω. Η βενζίνη έξω 2 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο, 2 ευρώ το λίτρο, 2 και δηλαδή ευρώ το λίτρο. Και τώρα για να ξαναπούμε για τα σούπερ μάρκετ, θα λέμε μέρα παραμέρα για το κομμάτι αυτό. Να δούμε και πώς θα δουλέψει αυτή η έκπτωση. Πόσο είπες, τα 40 ευρώ.
1: 39
0: ευρώ. Εντάξει, ρε, για να ευρώ τα χαλάσουμε.
1: Πόσο είναι, ένα και 10 τη μέρα.
0: Τι?
1: Ένα και 10 ευρώ τη μέρα κερδίζεις.
0: Ένα και 10 ευρώ την ημέρα κερδίζω. Εντάξει,
1: άμα. Κάθεσαι σπίτι και τύχει να δουλεύει.
0: 2 μπουκαλάκια νερό. Ναι. Λοιπόν, άμα θες τα λες έτσι, μια χαρά τα λες. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Ζώ, για τη μέρα που δεξιά θα παρακαλούν λαθρομετανάστες να μπουν στον ΕΦΚΑ για να πάρουν σύνταξη. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκη μας.
1: Δεν ξέρω πώς θα είναι η σύνταξη τα.
0: Ούτε θα μάθεις.
1: Για τα νέα παιδιά κυρίως.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Για τα παιδιά μας που δεν μας ενδιαφέρει έτσι.
0: Βασικά σκέφτονται πώς θα επιβιώσουν τα παιδιά μας.
1: Ο καθένας. Πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Ο καθένας σκέφτεται. Εγώ πώς θα πάρω σύνταξη. Πώς το παιδί θα πιάσει δουλειά. Εκεί. Το πώς θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει σύνταξη. Αφήστε το παιδιά.
0: Λέω τα παιδιά πια. Και εσύ έχεις νέο παιδί. Έτσι. Και εγώ έχω νέα παιδιά. Λοιπόν, κοιτάνε πώς θα επιβιώσουν. Πώς θα βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Καλά, να αγοράσουν δεν το συζητώ.
1: Κάνουν οικογένεια, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Δεν το
0: γιατί να αγοράσουν, να αγοράσεις πια δεν μπορείς. Ούτε αν έχεις, όχι το μισθό, έτσι, τα 1000 ευρώ ή τα 950 ευρώ.
1: Καλά, αυτά δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Ναι.
1: Με 2000 για παράδειγμα αγοράζεις.
0: Ούτε. Δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι. Δηλαδή, αν μπει ένα ζευγάρι, ας πούμε, να πει να αγοράσω σπίτια, πρέπει να έχουν τουλάχιστον εισόδημα 2,5-3 χιλιάρια το μήνα για να πούνε και να έχουν και τη δυνατότητα να βρουν και αυτό που ζητάει η τράπεζα ως εγγύηση. Και να φαίνεται το εισόδημα ότι είναι και κάπως εγγυημένο. Όσο εγγυημένο μπορεί να είναι το εισόδημα. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα κανένα εισόδημα δεν είναι εγγυημένο ούτε για μια μέρα. Έτσι, και τα συμβόλαια σπάνε. Και οι συμφωνίες ακυρώνονται και όλα γίνονται. Λοιπόν, για να μπορέσει να πει, θα μπω στη διαδικασία να πάρω ένα δάνειο και να κάνω μεγάλη οικονομία για να μπορέσω να αντεπεξέλθω. Να γλιτώσω τον νίκη για να μπω στο σπίτι μέσα, αλλά θα γλιτώσω τον νίκη και τον νίκη που θα. Πώς λέγαμε εμείς παλιά. Αντί να δίνω νίκη, θα το δίνω δώσει το δανείο. Τώρα, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχει ένα μισθό ο οποίο για να πληρώσει τον νίκη δηλαδή. ναι. Πρέπει να έχει. Αν το νίκη μπορούσε να το πληρώσει δάνειο, θα μπορούσε να πάρει δάνειο. Αλλά δεν μπορούν να πάρουν δάνειο οι άνθρωποι πλέον με την ευκολία που παίρναμε εμείς. Και με την ευκολία που θα μπορούσαμε να το εξοφλήσουμε εμείς. Δεν υπήρχε ευκολία. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε κι εμείς όσοι πήραμε. Αλλά θέλω να πω. Δεν ήταν όνειρο απατηλό. Και δεν ήταν όνειρο απατηλό το να πάρει σπίτι. Αυτό εννοώ. Έτσι, μέχρι πριν από 20 χρόνια, αυτό 15 χρόνια. Μετά αυτό τελείωσε πια. Δυστυχώς. Καλημέρα, σας άκουσα πριν ότι ο χειμώνας στην Ελλάδα κρατάει 2-3 μήνες. Γιατί η Νότια Ελλάδα, γιατί εμάς που είμαστε στη Μακεδονία είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Ευχαριστώ. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Σωστός.
0: Εγώ μιλάω, ξέρεις, με συνθήκες αυτές που έχω μεγαλώσει εδώ στη Νότια Ελλάδα που λες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα να πας πια, όχι μόνο στη Νότια Ελλάδα, και στην Κεντρική Ελλάδα να πας, στο Καρπενήσι να πας. Εκεί λένε έχει 11 μήνες δροσιά και ένα μήνα. 11 μήνες κρύο και ένα μήνα δροσιά. Τον Αύγουστο. Λοιπόν, καλημέρα Κωνσταντίνα. Το ίδιο μου λέει ακριβώς. Υπάρχουν και περιοχές με 7 μήνες χειμώνα. Γρεβενά λέει. Εδώ. Καλημέρα στα Γρεβενά. Οπότε μην λέτε πως δεν έχουμε παγωνίες πάνω από 3 μήνες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το παίρνω πίσω. Με αποστομώσατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς δεν λέτε άλλα μηνύματα. Ό,τι κάνει δηλαδή. Έκανα λάθος. Το είπα με τα κριτήρια του Αθηναίου. Αθηναίου. Ναι. Του ανθρώπου που γεννήθηκε εδώ πέρα στο Λυκανοπέδιο Αττικής και μεγάλο στο Λυκανοπέδιο Αττικής. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μας, είπαμε για πολλά έτσι, κοινωνικά θέματα. Νομίζω αυτά είναι που ενδιαφέρουν και πιο πολύ τον κόσμο από όλα. Το πώς θα τη βγάλουν δηλαδή στην καθημερινότητά τους.
1: Ναι, όλα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Άκου να δεις τώρα, ναι. Για παράδειγμα, ξέρεις ότι η μελόνη που κανείς δεν της το είχε έγινε η μακροβιέστερη.
0: Μακροβιότητα. Πέρασε το Περλουσκόνη, ρε. Και ναι, κάνει πάρτι σήμερα το γιορτάζει. Όταν χθες μου δώσαν αυτή την είδηση.
1: Όχι μπουκα-μπουκα.
0: Όχι, όχι. Όταν μου δώσαν την είδηση αυτή χθες στο ράλι που ήμουνα, λέω παιδιά να την. Όχι, δεν το είπα. Πήγα να την τσεκάρω. Να δω μήπως είναι λάθος. Γιατί δεν έχω την αίσθηση εγώ την τόσα χρόνια πρωθυπουργός η Μελόνη. Και ότι πέρασε το Περλουσκόνη.
1: Του είπα προχθές εδώ, θα το περάσει αντί λίγες μέρες, αλλά δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και μπήκε το τσέκαρα. Και όντως εσύ είχε περάσει το Περλουσκόνη. Γιατί εγώ είχε στο μυαλό μου είχε μείνει ο Περλουσκόνη, ήταν 100 χρόνια πρωθυπουργός. Και λέει Μελόνη, μα τώρα δεν είναι πολύ καιρό που βγήκε. Και όμως είναι η μακροβιότερη μεταπολεμικά. Πρωθυπουργός της Ιταλίας, μια χώρα βέβαια που έχει παράδοση να αλλάζει πρωθυπουργούς, σαν πώς το λένε,
1: σαν
0: τα πουκάμισα, ναι, αλλά το είχε αυτό με τον Περλουσκόνη, σταμάτησε. Ναι. Και τώρα το έχει καταφέρει η Μελόνη.
1: Που δεν τη το έχει και κανεί, δεν
0: τη το έχει. Ναι, ναι, η οποία ναι, ανέβηκε ως ακροδεξιά θεωρητικά στην εξουσία. Έκανε τη στροφή τη. Εντάξει, δεν έκανε όλα αυτά τα οποία έλεγε. Δεν πολιτεύτηκε. Έκανε αρκετά, κατά την άποψή μου, σωστά τα περισσότερα από αυτά που έκανε. Και άλλωστε είχε κατάψει των Ιταλών, όχι μόνο τη δική μου, γι' αυτό και την επιβραβεύουν. Και είναι μακροβιότερη πρωθυπουργό.
1: Το να επιβραβεύει κάποιον ή όχι δεν σημαίνει ότι δεν έχει ένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να επιβραβεύει ένα ακροδεξιό χαρακτηριστικό, θέλω να πω έτσι. Δεν είναι.
0: Ότι έχει ο καθένα ακροδεξιό στο μυαλό του. Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι το ένα αντίθετο με το άλλο. Εξάλλου, η στροφή η οποία υπάρχει προς τα δεξιά, προς τα ακροδεξιά, επίσης, είναι ανθρωπολογούμενη στην Ευρώπη. Δεν είναι. Φαντάζομαι ότι όλοι το βλέπουμε πια. Ή κάνω λάθος.
0: Ναι, προς τα συντηρητικά. Προς τα...
1: Για παράδειγμα, να δεις τι γίνεται στη Γαλλία, ποιος θα έρθει στη Γαλλία που λέμε.
0: Ναι, ο Μπαρντελά φαίνεται πως έχει πολλές πιθανότητες. Το παιδί της
1: Λεπέν.
0: Μπορεί και η Λεπέν ίδια. Μπορεί και η Λεπέν ίδια.
1: Αν δεν είναι, θα κατέβει.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Θα αποκλείσει η δικαιοσύνη.
0: Ναι, δεν το αποκλείω να κατέβει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, με συγχωρείς ξανά, σήμερα έχουμε μπλέξει. Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο. Δεν σας κάνει εντύπωση πως η συζήτηση που γίνεται είναι ποιος θα δώσει περισσότερο, ενώ θα πρέπει να συζητάμε πώς θα παράξουμε περισσότερο και με ποιο τρόπο. Αυτό ενδιαφέρει μόνο τον κόσμο, Στράτος. Κρατάω το μήνυμα και το παράξουμε.
1: Όχι. Η γνώμη μου είναι όχι. Δεν είναι απαραίτητο μόνο πώς θα παράξεις. Είναι και αυτό που θα παράξεις, για να το πω και εγώ, παράξεις.
0: Παραγάγεις.
1: Λοιπόν, πώς θα το μοιράσεις ταυτόχρονα. Γι' αυτό φωνάζει ο κόσμος σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι ισομερή τα κέρδη.
0: Να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ είναι η διαφωνία που έχω σε μαζί πέμπτο χρόνο που κάνω εγώ πράγμα. Αυτό το όλος ο κόσμος δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας κόσμος που φωνάζει, ένας κόσμος που δεν φωνάζει, ένας κόσμος που είναι ευχαριστημένος, ένας κόσμος με αυτό. Λέω, δεν είναι όλος ο κόσμος που
1: θέλει. Δεν έχουμε αυτή την.
0: Επειδή είπες πριν φωνάζει ο κόσμος. Φωνάζει, λέω γενικά, δεν λέω για αυτό που είπες. Για αυτό που είπες είναι κάτι λογικό αυτό που είπες.
1: Μέρος αντί του όλου.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Μόνο ότι είναι μέρα έξω.
1: Έχεις δίκιο στο εξής. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα και της κυβέρνησης? Δεν της λέει κανένας δεν πήγε καλά τα μεγάλα μεγέθη της οικονομίας. Τι της λένε?
0: Το είπα χθες και ο κύριος. Ποιος ήταν ο κύριος? Ποιος μας πιο μεγάλα?
1: Ποιο ήταν χθες, ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν ο κύριος Τεμπονέρας. Ότι όλο αυτό όμως δεν μοιράστηκε στον κόσμο. Ναι, αυτό.
1: Πες, ο Τεμπονέρας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ο Μητσοτάκης το λέει ουσιαστικά.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που έχουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Να σου πω, μην το ξεχάσω να κάνω τη διόρθωση. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τεμπονέρας, Ελλάς είναι. Αλλά πάνω
0: εντάξει, θέλουμε το χρόνο μας.
1: Θέλουμε το χρόνο μας.
0: Εδώ τον μπερδεύουν τα ίδια τα στελέχη που βγαίνουν και μιλάνε τα λίγο πιο παλιά.
1: Απλά για να. Επειδή έκανα λάθος, δεν το συγγνώμη.
0: Καλά, εντάξει. Συγχωρεμένος.
2: Ακούτε Ionion FM. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Παραπολιτική 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν παίζει και Ολυμπιακός σήμερα. Εθνικά είμαστε κοντά όταν παίζει Ολυμπιακός. Λοιπόν. Αλλά παίζει ο Μητσοτάκης.
1: Το λέμε γιατί είναι το. Είμαστε το γούρι του.
2: Έχουμε μια καλή παράδοση να τη συνεχίσουμε και φέτος.
0: Λοιπόν, να τη συνεχίσουμε.
1: Για πάμε λίγο τώρα. Η ΔΕΘ πόσο επηρεάζεται, γιατί περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ κλπ. Πόσο επηρεάζουν οι εξαγγελίες και η παρουσία των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Βαρδουλάκη?
2: Κοίταξε, αδιάφορο δεν είναι, αλλά δεν είναι και το ορόσημο το οποίο μπορεί να αλλάξει πλήρως δεδομένα τα οποία έχουν παγιωθεί. Κοίταξε, η ΔΕΘ είναι κάτι, θα χρησιμοποιήσω ένα όρο στα αγγλικά, wine testing. Δηλαδή είναι η έναρξη κάθε προεκλητή περίοδου, τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, τι έχουμε να περιμένουμε. Και επειδή αυτή η περίοδος που ξεκινάει είναι και η προεκλογική, ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελευταία στροφή πριν από τις εκλογές, θα δούμε λίγο μερικά πράγματα και τι έχουμε να περιμένουμε στους επόμενους μήνες, τόσο σε επίπεδο πολιτικού λόγου, όσο κυρίως σε επίπεδο συγκεκριμένων μέτρων. Από εκεί πέρα είναι ένα πράγμα η ανακοίνωση, ένα δεύτερο είναι η εφαρμογή, η απόδοση, η ακύρωση τους, ας πούμε, στην πράξη. Οπότε θα πρέπει να το δούμε σιγά σιγά. Θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι, που είχε γίνει μια λίγο δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση, η εξαγγελία της ΔΕΘ, είχε ένα μικρό γκέλ είχε κάνει μετά, δεν είχε έτσι καμία φυσιώδη αποδοχή. Είχε μεγαλύτερη τον Φεβρουάριο, όταν φάνηκαν οι αυξήσεις που υπήρχαν λόγω της μείωσης του φόρου στους μισθούς, σε συνδυασμό τότε και με τις διεθνείς εξελίξεις που είχαν γίνει στον.
1: Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση οι δημοσκοπήσεις.
2: Που είχε κάνει μια μεγαλύτερη άνοδο τότε.
1: Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ έδιναν περίπου 0,5-0,75 το πρωί.
2: Ναι, εκεί γύρω στο 1% ήταν.
1: Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι. Βέβαια, ανέβηκε 2-2,5 μονάδες το Φεβρουάριο, όταν τα χρήματα φάνηκαν στους.
0: Ναι, το τέλειο Ιανουαρίου, δηλαδή, μπήκαν στους ιδιώτες, στον ιδιωτικό τομέα
2: τα χρήματα. Όταν φάνηκαν οι αυξήσεις, ναι, τότε είχε φανεί μια διαφορά. Βέβαια, δεν ήταν μόνο. Δεν οφείλεται μόνο σε αυτό.
0: Ξεκίνησε και ο πόλεμος, έτσι.
2: Και ο πόλεμος, οπότε δημιουργήθηκε
0: μια συσπήρωση.
1: Και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα, τα μικρότερα, τα κόμματα σε αντιπολίτευση εννοώ.
2: Τα κόμματα σε αντιπολίτευση δεν επηρεάζονται τόσο από τη ΔΕΘ. Δεν θα νομίζω ότι αφορά τους πιο μεγάλους παίκτες του συστήματος. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να αξιοποιήσουν τη φθορά την οποία έχουν τα μεγάλα. Γιατί εκτός από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ορατή σε όλους, ούτε ο Τσίπρας έχει κάνει κάτι το πολύ εντυπωσιακό στο ξεκίνημά του. Φαίνεται ότι κινείται πάνω κάτω εκεί που ήταν όταν έφυγε αυτοβούλος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο δεν είναι κακό. Το εξασφαλίζει, το κερδίζει το πρώτο στοίχημα που ήταν, ας πούμε, να πάρει το πάνω χέρι στην αντιπολίτευση.
1: Αυτό
2: δεν
1: είναι λιγμένο, κατά τη γνώμη σας?
2: Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Λιγμένο, εγώ το έχω πει και όταν θεωρούταν από πολλούς λιγμένους, για μένα δεν είναι λιγμένο. Και αυτό κυρίως γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να έχει μεγαλύτερες δεξαμενές εις ροών από ό,τι μπορεί να έχει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Και για το ΠΑΣΟΚ να κάνει μερικά πράγματα και να αναθεωρήσει κάποια πράγματα στη στρατηγική του, τα οποία μέχρι τώρα δεν του βγήκαν σε καλό.
1: Όπως?
2: Δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι δεν οριοθέτησε απολύτως τη σχέση του με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και αυτή η αίσθηση ότι μπορεί και λίγο να έχουμε ανοιχτό παράθυρο και λίγο συνεργασίες και λίγο οι άτες θεωρίες για τις συγκλήσεις έκαναν ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί αντί να το αναδείξουν ως το βασικό αντιπολιτευτικό πόλο την περίοδο που ήταν δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση που παραμένει ακόμα, και να γίνει εκείνο ο πόλος συσπήρωσης, άφηνε τα πράγματα λίγο χαλαρά, όλοι να ελπίζουν, να υπάρχει μια ευρύτερη κινητικότητα και ο χρόνος πέρναγε σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο δεύτερος είναι ότι σε μερικά σημεία της ρητορικής και της κριτικής του υπερέβαλε σε ένταση, ενώ δεν είναι ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα θεσμικό.
0: Τότε που το είπατε, που το αποκάλεσε η κυβέρνηση πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, τότε που λέτε.
2: Όχι, κοίταξε, όλη η ένταση νομίζω ότι υπερέβαλε λίγο σε αντιπολιτευτική οξύτητα, ενώ ο κόσμος δεν περιμένει.
0: Μα
2: μόνο
0: και νομίζω
2: αυτό,
0: και να πω και κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα, οι παροχές, μάλλον αυτό το προεκλογικές εξαγγελίες αυτές του ΠΑΣΟΚ, σε ένα μεγάλο βαθμό νομίζω, α πούμε για του συνταξιούχου κλπ. Το πακέτο το οποίο ο ίδιο ο κ. Ανδρουλάκης λέει είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα προχθές, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως και εδώ ο κύριος Τσακαλάς πριν.
0: Ναι, δηλαδή και στο κομμάτι των παροχών δηλαδή φαίνεται πως έχει ένα πακέτο έτσι πιο large, να το πούμε έτσι.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν αποδίδουν τόσο πολύ πλέον.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος, αν ένα πράγμα έχει αντληθεί από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα οικονομικά έχει υπάρξει μια βίαιη ορίμανση της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτά αποδίδουν λιγότερο από ό,τι απέδρασαν στο παρελθόν. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερος σκεπτικισμός των το ψηφοφόρο. Σε άλλα πράγματα δεν έχει υπάρξει καμία ορίμανση. Έχει υπάρξει αντιθέτως οπισθοχώρηση σε σχέση και με τότε ακόμα. Αλλά θα νομίζω ότι πάντως ότι αν το Πασόκ βελτιώσει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή λίγο μια μεγαλύτερη ισορροπία στο λόγο του για να μπορεί να πάρει και από ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο που τον ενδιαφέρει η κυβερνησιμότητα, και δεύτερον να οριοθετήσει τη σχέση του με τον κύριο Τσίπρα και τα
1: κόμματα. Καλά, οι περισσότερο πώς θα είναι αντιμέτωποι.
2: Αυτά τα δύο. Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε τώρα.
0: Ναι, τώρα. Τις τελευταίες μέρες.
2: Που από δεύτερο έπεσε τρίτο και κατάλαβε ότι κινδυνεύει υπαρξιακά. Μέχρι τώρα, στελέχη του Πασόκ, θέλω να σας θυμίσω, πούμε ονόματα τώρα, αλλά τι στάση κρατούσαν απέναντι αυτή ή απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτή η στρατηγική, δηλαδή ο πραγματικός δεν έχει καταλάβει μέσα στο Πασόκ πόση ζημιά έκανε στο κόμμα αυτές τις θεωρίες περί συγκλήσεων και με μεγάλα μέτωπα και όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει ιδέα από στρατηγικό συνδυασμό, έτσι.
0: Μια διπλή ερώτηση να σας κάνω. Η μία αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία, πόσο βλέπετε, ποια το κόμμα Σαμαρά φαίνεται πως θα γίνει. Τώρα δεν, μάγος δεν είμαι, αλλά έτσι
2: τώρα,
0: φαίνεται. Ναι,
2: εκεί.
0: Ναι, φαίνεται πως θα γίνει.
2: Το έχουμε πει σε παλαιότερες συζητήσεις από μηνών. Εγώ τουλάχιστον το είχα πει με βεβαιότητα ότι θα γίνει.
0: Ναι, ναι,
2: το θυμάμαι. Σαμαρά τώρα δεν είναι δυνατό να το πιστεύει κανείς.
0: Πόσο θα βλάψει αυτό την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να πιάσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό δημοσκοπικά το αμέσως επόμενο διάστημα, να περάσει το 30%, να είναι κοντά στο 30% και να το ξεπεράσει ενδεχομένως. Και να σας την κάνω και υπήρχε την πιθανότητα για να δημιουργήσει ένα κόμμα του Κασιδιάρη. Αυτό αν πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει δυναμική όπως είχε δημιουργήσει παλιότερα, θυμάστε, 15 χρόνια πριν η Χρυσή Αυγή.
2: Το κόμμα Κασιδιάρη δεν μπορώ να το τοποθετηθώ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει, ούτε τι φόρμουλα θα αναζητήσει, και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της έγκρισης του από τον Άριο Πάγου. Έτσι, γιατί και την προηγούμενη φορά έγινε το κόμμα, ήταν πολύ
0: ωραία. Μάλιστα,
2: να πάμε. Άρα, εδώ πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο εγώ επιτρέψτε μου τώρα, δεν το λέω.
0: Το είχατε πει, το θυμόμαστε, το έχουμε κουβεντιάσει.
2: Πάρα πολύ καιρό, ήταν απόλυτα προφανές. Ο κ. Σαμαράς κλιμάκωνε την κριτική του και η ένταση της ρητορικής του με έναν τρόπο που δεν άφηνε.
0: Και μάλιστα το στελεχώνει με στελέχη κατά κύριο λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει κόμμα. Δεν φαινόταν. Όταν το σκέφτεσαι, αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό για επιστροφή, για συγκλήσεις. Λες, έκανε 10 κακά πράγματα, έκανε και δύο καλά. Λες όμως και δύο καλά. Δεν είναι 100-0 κριτική και επιθετικό και αφοριστικό. Αλλά δεδομένο τώρα, ότι θα κάνει ζημιά το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα κάνει. Θα κάνει κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ήλπιζε ότι ένα κομμάτι ψηφοφόρων από αυτούς που είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τις ευρωεκλογές και μετά, και ήταν σε μια στάση αναμονής, ότι θα έπαιρνε στην τελική ευθεία των εκλογών, θα τους έπαιρνε πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον, προφανώς για να είναι σε στάση αναμονής, δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, έχουν μια επιπλέον επιλογή. Άρα, σίγουρα ένα κομμάτι ψηφοφόρων των δεξιόστροφων δυσαρεστημένων της Νουδού, γιατί υπάρχουν και αριστερόστροφοι δυσαρεστημένοι της Νουδού, εκεί θα δημιουργήσει πρόβλημα ο κ. Σαμαράς. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι υποχρεώνει τη Νέα Δημοκρατία σε έναν αντιμέτωπο αγώνα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε ψιλοκλείσει λίγο τα δεξιά της, είχε ένα πρόβλημα με Βελόπουλο, Λατινοπούλου κτλ. Μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, αλλά ενώ στις εκλογές του 23 δεν είχε ουσιαστικό μέτωπο στα δεξιά της, τώρα έχει.
0: Ναι.
2: Το ότι θα είσαι σε ένα αντιμέτωπο αγώνα σε υποχρεώνει σε διαρκείς της ισορροπίας. Γιατί λέμε όλοι για το πρόβλημα της Νουδού στα δεξιά της, αλλά οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο προς τα δεξιά της. Υπάρχει μια αναλογία περίπου 60-40. 60 προς τα δεξιά, έχει όμως και ένα 40% των διαρροών της πηγαίνει προς το Πασόκ και άλλα κόμματα του αριστερά της Νουδού.
0: Ναι.
2: Άρα το να είσαι σε μια διαρκή άσκηση ισορροπίας και μάλιστα όχι με όρους επιθετικούς αφή πλευρής διεύθυνση, άρα με λίγο πιο αμυντικό τρόπο.
0: Προσπαθείς να κρατήσεις και όχι να κερδίσεις, να κρατήσεις.
2: Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο διμέτωπος αγώνας είναι πρόβλημα για την Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι περισσότερο στρατηγικό το ζήτημα παρά καθαρά αριθμητικό δεδομένο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που τώρα ψηφίζουν Νουδού στις δημοσκοπήσεις αυτό το ποσοστό εκεί γύρω στο 28-30, πούμε, που τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι αυτοί θα φύγουν από την Δημοκρατία για να πάνε στο Σαμαρά.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο κοινό. Υπάρχει όμως ένα κοινό το οποίο σκέφτεται να γυρίσουν, να μην γυρίσουν, το οποίο έχει τώρα μια επιπλέον επιλογή.
0: Μια επιλογή πάνω.
2: Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Σαμαρά, επειδή θα έχουμε μήνες από ό,τι φαίνεται μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατηθεί σε μια σταθερή ή μπορεί να έχει ανωδική δυναμική, μπορεί να έχει πτωτική δυναμική, αλλά θέλει περισσότερα πράγματα από το από μια σκληρή προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Μητσοτάκη για να κρατηθεί σε βάθος χρόνου. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του κύριου Σαμαρά είναι ότι ο λόγος του και η στρατηγική του έχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Τώρα, από το πώς αυτές θα γίνουν κατανοητές, από το πώς θα αναδείξει η Νέα Δημοκρατία, θα εξαρτηθεί και από το πώς θα απαντήσει και ο ίδιος και από το τι άλλο θα πει, θα φανεί και, το, και η αρτεκτικότητα του εγχειρήματος.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, τουλάχιστον, είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει επιπτώσεις, δηλαδή μια ένταση στα ελληνοτουρκικά μπορεί να κρίνει, να χρησιμοποιηθεί καταρχήν και δεύτερον να παίξει σημαντικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα?
2: Να χρησιμοποιηθεί, δεν νομίζω ότι θα, η ένταση θα προκληθεί για προεκλογικούς λόγους. Νομίζω ότι είναι οι όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ Ελλάδος του Τουρκία.
1: Καλά, όμως έχει μια κυβέρνηση, το αυξομοιώνει αυτό, το ξέρουμε.
2: Είναι δεκαετιών, α πούμε, νομίζω ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο έτσι είναι.
1: Άλλο λέω ότι ο καθένας αυτό το αυξομοιώνει όπως θέλει.
2: Εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν είναι, δεν νομίζω ότι θα έρθει μόνο από την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν θα φτάσουν στου αν α πούμε για παράδειγμα κλιμακωθεί η ένταση από την απέναντι πλευρά και δεν απαντήσεις και εσύ σε μερικά πράγματα ή δεν δείξεις ότι υποχωρείς, δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει αυτό το πράγμα μετά, έτσι, όχι μόνο πολιτικά και γεωπολιτικά. Εντάξει, η εξωτερική πολιτική μετράει, αλλά όχι στο βαθμό που μπορεί να αλλάξει τις γενικότερες δυναμικές και τάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Εκτός αν μιλάμε για κάτι πολύ ακραίο, δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο, μια πέρα από τη συνηθισμένη ένταση.
1: Και αυτά, για παράδειγμα, τα ίμια δεν είχαν αλλάξει. Χαίρεσαι τόσο.
2: Τα ίμια δεν είχαν αλλάξει καθόλου. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν αλλάζουν τις γενικότερες δυναμικές. Ούτε η περίπτωση του Θαλάνη είχε αλλάξει, η οποία ήταν ακόμα, είχε θεωρηθεί ακόμα μεγαλύτερο φιάσκο. Αυτό μεσολάβησε και ένα χρόνο. Τώρα ήταν μεγάλο διάστημα. Θα λειτουργήσει λίγο η ένταση, λίγο συσπηρωτικά στον κόσμο, γιατί είναι ότι εδώ είναι μια ταραγμένη περίοδο. Άρα, ο χαβαλές στην ψήφο, για να το πω έτσι απλά, να συνεννοηθούμε, δεν είναι η κατάλληλη περίοδο για να εκδηλωθεί. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα ωφελήσει τα λίγο πιο συστημικά, πιο παραδοσιακά, πιο κυβερνητικά κόμματα. Μια τέτοια λογική. Όμως στην εξωτερική πολιτική συμβαίνει το εξής. Η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτερη από το μέσο όρο της. Εξωτερική πολιτική και άμυνα τα βάζω μαζί. Είναι καλύτερη από το μέσο όρο, όχι όμως στον βαθμό που μπορεί να αντιστρέψει όλα τα υπόλοιπα. Και από την άλλη, επειδή η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι της υπόλοιπης αντιπολίτευσης είναι πιο ορατή, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν σημαία εύκολα αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι ένα πεδίο στο οποίο ο Μητσοτάκης υπερέχει του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη περισσότερο από ό,τι υπερέχει στο τομείς, ας πούμε, της οικονομίας ή της κοινωνικής πολιτικής. Άρα δεν είναι εύκολο και εκείνα τα κόμματα να πάνε να κάνουν εκεί, να δώσουν εκεί την έμφαση. Με ξέρεις τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, που λέει έχει τη δική του...
0: στα εθνικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρδουλάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Ευτύχη Βαρδουλάκη, Σύμβουλο Στρατηγική και Επικοινωνία, και όπω λέει εδώ η φίλη μα, η κυρία Οικονομία του, καλημέρα σα, ζωή μα. Λέει, μα τι ωραία, απλά και ήρεμα και κατανοητά. Πάνω απ' όλα ήρεμα τα λέει και ο Βαρδουλάκη. Να τον βγάζετε πιο συχνά. Καλημέρα από το φρενοκομείο, κέντρο των Χανίων. Γίνεται χαμό από
1: το
0: ρίσκο.
1: Τον κάνουμε, τον βγάζουμε και θα συνεχίσουμε να τον βγάζουμε.
0: Φέρε γούρι και στον Ολυμπιακό.
1: Μα βοηθάει πολύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τάσο Μάλαμα. Θέλω να σα πω ότι ο Ανδρουλάκη είναι αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση λόγω διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κάνει αγώνα για να πάει πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι το Πασόκ βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτη φορά στην ιστορία τη χώρα που αλλάζει εν πλώ η αξιωματική αντιπολίτευση, χωρίς να γίνουν εκλογές δηλαδή.
0: Έχουν αλλάξει από κάτι. Είναι η πρώτη φορά που η αξιωματική αντιπολίτευση στην Βουλή κοινοβουλευτικά είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Και μετά είναι εδώ. Έτσι δεν είναι. 52 ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Όμως ποτέ εν πλώ δεν έχει αλλάξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποτέ.
0: Όσο θυμόμαστε την αυτό
1: μας. Στην ιστορία.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πώς θα κερδίσεις, θα θες να φιλείς τον Delivery από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείου, παραγγείλε Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και η ελεύθερη επαγγελία Ιόνιον. Γίνεται εδώ τώρα σε λίγο. Ακούστε τον Προκόπη Χατζηνικολάου.
3: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αν είχατε ανησυχία. Ελπίζω να έχετε μείνει και άλλοι, όχι μόνο ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, δεν σας διώξαμε τους υπόλοιπους, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε στον Προκόπη Χατζηνικολάου να τον καλημερίσουμε για αυτή τη σεζόν και να του πούμε καλώς σε βρήκαμε ξανά. Καλημέρα, Προκόπη.
2: Καλώς σας βρήκα και εγώ.
1: Από το παρτίν.gr.
2: Για να μην φύγουν και οι υπόλοιποι, μήπως θέλετε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα που μάθαμε ή
3: θέλετε κατευθείαν
1: επαγγελματικά. Τα τελευταία νέα έχουν προτεραιότητα.
2: Ωραία. Λοιπόν, μπορεί για σας να είναι γνωστά. Εγώ τώρα τα άμαθα τέλος πάντων. Έχουμε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι ετοιμάζεται μια νέα μείωση φόρου για τους αγρότες, μια κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση στο προηγούμενο διάστημα.
1: Ωραία, τόπιση, ναι.
2: Θα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του αφορολογήτου για τους αγρότες, για τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, θα έχουμε μεγάλες ελαμφρύνσεις για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω. Και εκεί στόχος είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο η φορολογική επιβάρυνση ή δυνατόν για κάποια εισοδήματα μέχρι κάποιο ύψος να μηδενιστεί τελείως. Αντιληπτό γιατί γίνεται αυτό. Πρώτον η ακρίβεια και δεύτερον το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Πάμε και σε ένα ακόμα πραγματάκι το οποίο έχει την πινελιά.
1: Τεράστια, πάντως μου κάνει εντύπωση το τεράστιο μεγάλο κομμάτι. Είπε χρησιμοποιήσει ότι θα είναι εμφαντική δηλαδή η εξαγγελία.
2: Θα τα λέω όπως τα έχω σημειωμένα, όπως μου τα μετέφεραν.
1: Προφανώς θα ξαναγεννάσει. Αυτά λίμωνο προς Θεό. Από κάποια πηγή το έχει αυτό, ναι, προς Θεό.
2: Λοιπόν, έχουμε και ένα ακόμα σημαντικό καινούριο. Ναι. Ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά ηλικίας ως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση.
1: Ναι.
2: Ουσιαστικά κλέβουμε λίγο το γερμανικό μοντέλο που ισχύει ήδη. Όπου δίνεται σε κάθε παιδί της οικογένειας 10 ευρώ το μήνα, μπαίνει σε έναν λογαριασμό και αυτό επενδύεται και μπορούν να συμμετάσχουν και οι γονείς άμα θέλουν. Ένα αντίστοιχο πράγμα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα το οποίο είναι καλό και θα μπορεί να το πάρει στα χέρια του ο νέος μετά τα 18 του έτη.
1: Ναι.
2: Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό και μετά πάμε λίγο πολύ
3: σήμερα, σήμερα το εξηγεί σήμερα. Αύριο.
2: Για μας ενδιαφέρον πρώτον για τους συνταξιούχους, λίγο πολύ το γνωρίζετε ότι μάλλον θα κινηθεί γύρω στα 450 ευρώ το επίδομα που δίνεται κάθε Νοέμβριο.
1: Και θα διευρυνθεί ο κύκλος, Προκόπη, ή θα μείνει?
2: Νομίζω έχει διευρυνθεί αρκετά, δηλαδή πιάνει σχεδόν όλους. Τώρα πολύ πιθανό να διευρυνθεί και άλλο, δηλαδή πιάνει σχεδόν όλους.
1: Κάποια έτσι, ψυχή μου είπε ότι μπορεί να τους πιάσει όλους γι' αυτό, 2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω τώρα αν
2: είναι πολύ, πιθανό, είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι.
2: Όπως επίσης θα έχουμε και ένα αντίστοιχο επίδομα μόνιμου αντί για 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους που υπολογίζεται γύρω στα 400 ευρώ και θα δίνεται κάθε Μάρτιο. Να το δούμε και αυτό. Είναι στις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε.
1: Φαρδένει το πακέτο, έτσι.
2: Φαρδένει το πακέτο και εγώ όπως μαθαίνω θα ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Βέβαια αυτό το πακέτο δεν είναι όλο του 2027. Κάποια μέτρα που θα ενεργοποιηθούν το 27 θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό του 28, όπως για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και πάμε λοιπόν εδώ να δούμε ότι οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα θα ξεκινήσουν από το 2027, αλλά θα επηρεάσουν το 2028. Θα τα δούμε στα εκαθαριστικά του 2028. Εκεί τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν πρώτον ότι παραμένουν οι τριετίες, ο βασικός πυρήνας δηλαδή και η βάση με τον ελάχιστο μισθό, αλλά φεύγουν από τη μέση όλες οι άλλες προσαυξήσεις. Προσαυξήσεις είχαμε σε όσους είχαν υπαλλήλους, όπου δεν μπορούσες να έχεις μικρότερο μισθό από τον υπάλληλό σου και ο οποίος προσαυξανόταν κατά 10% κιόλας στο τεκμαρτό σου. Αυτά όλα φεύγουν. Συν και αν είχες έσοδα κέρδη πάνω από το 10% του μέσου όρου της δραστηριότητάς σου, που υπήρχε εκεί πέρα μια ποινή, ας το πούμε, 5% στο τεκμαρτό. Όλες αυτές οι προσαυξήσεις φεύγουν, ευνοούνται περίπου 330.000 ελεύθεροι επαγγελματίες από το νέο μέτρο, το οποίο συνδέεται βέβαια και με τη φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή να έχουν υποβάλει όλοι εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, ό,τι και αν είναι αυτές, ΦΠΑ, φορούς εισοδήματος, τα πάντα. Δηλαδή να είναι σωστές τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα το τέλος επιδεύματος, εδώ περνάμε σε άλλα έτη. Θα πάμε από το 27-28 και σταδιακά θα αρχίσει να περιορίζεται το τέλος επιδεύματος στις επιχειρήσεις. Γιατί στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει καταργηθεί. Άρα θα έχουμε μια σταδιακή κατάργηση, όπως και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Αυτό ήθελα να σου πω με την προκαταβολή. Πού είμαστε λοιπόν τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή για τους ελεύθερους επαγγελματίες είμαστε στο 55%. Ναι. Οπότε θα δούμε σταδιακές μειώσεις από το 27 προς το 28, το 55 να γίνει 50 και να φτάσουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο για τις επιχειρήσεις, που δεν ξέρω εδώ αν θα μπει ένας κόφτης, γιατί δεν μπορεί να μην αφορά το σύνολο των νομικών προσώπων, αλλά μόνο τις μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Θα δούμε την προκαταβολή φόρου να μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 70% και στο 60% ανάλογα με τις δημοσιονομικές αντοχές. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα, δηλαδή η προκαταβολή φόρου φέρνει στο προϋπολογισμό περίπου 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Που είναι ένα μεγάλο πακέτο για ξαφνικά να μειωθεί τόσο πολύ. Δεν θα μπορούσε να τα αντέξει.
1: Επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάνε για πιο σημαντικές μειώσεις, να το πούμε αυτό έτσι. Ναι.
2: Αν όμως δείτε, ας πούμε, και διαβάζοντας το πρόγραμμα του Τσίπρα, η γενική φιλοσοφία του δεν αλλάζει πολύ σε σχέση με αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει και έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση και με αυτά που προτίθεται να ανακοινώσει. Ναι. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός, και οι δύο συμφωνούν ότι μπορεί να πάει στα ίδια επίπεδα. Στους γιατρούς του ΕΣΥ, για παράδειγμα, που ο κύριος Τσίπρας είπε 500 ευρώ, η κυβέρνηση έχει δώσει, ας πούμε, τα τελευταία 5-6 χρόνια αυξήσεις έως 35% σε εφημερίες, στις βασικές αποδοκές.
3: Είναι τότε, συγγνώμη, και τότε πώς θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτές τις εξαγγελίες? Δηλαδή δεν γίνονται και τα δύο μαζί, αυτό το να πω.
2: Εννοείς,
3: ταυτόχρονα. Ναι.
2: Με το πρόγραμμα της Τσίπρα.
3: Ότι είναι 13,5 δις τα ίδια και τα υπόλοιπα είναι, ξέρω εγώ, 7 δις, αλλά είναι τα ίδια.
1: Εγώ λέω να τα προσθέσουμε τα δύο, να τα γυρίσουμε δια δύο. 7 και 13, 20, 10 πρέπει να είναι το πρόγραμμα, λέω εγώ.
3: Δεν γίνονται, αυτό θέλω να πω.
2: Μιλούσα για τη φιλοσοφία και θα έβαζα επιπλέον ότι οι ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα έχουν μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή σε όλα τα μέτρα δίνει κάτι παραπάνω από αυτό που λέει η κυβέρνηση, συν τις 50.000 κατοικίες, που εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο και εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε γενική. Απλά εγώ μιλούσα για τη φιλοσοφία των μέτρων. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα καταστραφεί η Ελλάδα και πώς θα καταστραφεί με τις προτάσεις του Τσίπρα, δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι φαντάζομαι ότι ο ίδιος, αν βρισκόταν στην κυβέρνηση, θα είχε τον προϋπολογισμό του μπροστά και έναν υπουργό ή υφυπουργό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου θα του έλεγε τις αντοχές που υπάρχουν.
1: Προκόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι αγρότες ευχαριστούν ιδιαίτερως για τα καλά νέα. Ανακοίνωσε σημαντικές φοροαπαλλαγές. Επειδή λέγαμε πριν για το θέμα του φυσικού αερίου, υπογράφεται σήμερα, διαβάζοντας τα παραπολιτικά, το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, επισφραγίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύοντας παράλληλα και τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτορ στο αμερικανικό LNG. Λοιπόν, καλημέρα Αναστασία μας, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία Μπουκούρια, φίλη μας. Και μια καλημέρα στον κύριο Κιμνοής, λέει σε σένα ότι την περίοδο 65-67 είχαμε την πρώτη αλλαγή εξωματικής αντιπολίτευσης. Από την ΕΡΕ, το 65 εξωματική αντιπολίτευση έγινε ένωση του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, μεταπολιτευτικά μιλάμε τώρα όμως, έτσι. Ναι. Που έγινε η αποστασία. Αυτό λέει. Λοιπόν, με την αποστασία λέει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
3: Πάμε.
1: Έχει κάτι άλλο?
3: Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα και θα τα πούμε εμείς.
3: Αμέσως μετά η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα από το περίπτερο των παραπολιτικών για να κάνουμε 2 ώρες εκπομπή και θα ακολουθήσει 2 ώρες εκπομπή Θανάσης Φουσκίδης με την Πέννη Αβραμίδη. Τα λέμε. Γεια σας αύριο.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες με αύξηση στο φορολόγιο του και μεγάλες ελαφρύνσεις σε οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά θα ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 ο Πρωθυπουργός στην αυριανή ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά ως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη εν όψει των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης συμμετέχουν 3.500 αστυνομικοί, ενώ από αέρος drones θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω των συγκεντρώσεων συνδικάτων οργανώσεων και επαγγελματικών κλάδων. Στη Θεσσαλονίκη θα υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο κατανόησης του κάθετου διαδρόμου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, κίνηση που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της περιοχής και αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου Άκτορου στο αμερικανικό LNG. Τη σημασία της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αναδείξει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορου Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε 2 με 3 μήνες το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά θα είναι μπροστά από το κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς διευκρίνησε πως τα κόμματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα έδωσαν φυλή στη Νέα Δημοκρατία και πλέον ξεφουσκώνουν. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι στάσιμη. Απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε 46χρονη, η οποία έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Την προσφυγή καλείται πλέον να κρίνει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττική. Στο σημείο 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ένα πεζοπόρο και υδροφόρες του Δήμου. Το κατόφλι του Ανακριτή θα περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για το θάνατο του βρέφου και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο σενάριο της αυτοχειρίας προσανατολίζονται οι αστυνομικές αρχές σχετικά με την υπόθεση θανάτου πρώην αντιδημάρχου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 65χρονος βρέθηκε σε αγροτική έκταση και ισορρός φέρει τραύμα από πυροβολό όπλο. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα πολεμική κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο στη λωρίδα της Γάζας όσο και στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται στο 2030 ο 29χρονος Άσος Λίον Μπέιλι στις 6.30 το απόγευμα. Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας σε φιλικό αγώνα μπάσκετ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26230-222-34.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Θανασάκη μου, το ξέρεις ότι δεν μπορώ μακριά σου ούτε λίγες ώρες, βέβαια, έτσι.
7: Το φαντάζομαι. Κάνε μια μέρα υπομονή, από Δευτέρα πάλι μαζί θα είμαστε.
6: Παρ' όλα τα αυτά, σε έχω ήδη αντικαταστήσει με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο εδώ πέρα, θέλω να σου πω. Δηλαδή, έχω βρει Θανάση.
7: Σε συνονόματα, τα φιλιά μου, σε συνονόματα.
6: Και εκείνο στέλνει αγωνιστικού χαιρετισμού. Ένα Θανάση εξ αποστάσεω, αλλά πάντα έτσι κοντά μου. Ο κύριο Θανάση Θανασόπουλο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Θα κάνουμε σήμερα με τον Θανάση μια τύπου υβριδικού χαρακτήρα εκπομπή. Η μισή θα είναι από εδώ, η άλλη μισή θα είναι από το περίπτερο της Next Step Media στη Θεσσαλονίκη, τώρα θα μας τα πει σε λίγο, αναλυτικός και διεξοδικός, με καλεσμένους που θα περάσουν από εκεί. Άλλωστε, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Death. Στην ταυτότητα της εκπομπής, η κυρία Όλγα Καλατζή σταθερά στην παραγωγή. Καλείτε στο 211-1080-880. Είτε μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, είτε από Κρήτη, είτε από το Λεκανοπέδιο. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για τα μήνυματά σας θέλω να πω. Με έφαγε. Όχι, με έφαγε.
7: Μία μέρα έλειψε και έχασε τον ήρεμό σου.
6: Ισχύει αυτό. Τα λόγια μου έχουν χάσει. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο, διότι μέσα σε όλο ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δώσει ρέστα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία ηχητικά με τον Κάτσιο. Τι, σε κάτι τρακτέρ ανέβαιναν οι βουλευτές εκεί για να γιορτάσουν την 3η του Σεπτέμβρη, λες και μου θύμισε λίγο τα νταούλια του Τσίπρα αυτό, θυμάστε. Τέλος πάντων, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να δώσουμε λίγο έτσι το στίγμα, το θεσσαλονικιώτικο. Να δούμε τώρα αυτό, αν θα μου το αφιερώσει ο Φουσκίδης, δεν ξέρω, θα δείξει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι ότι φύγαμε δηλαδή, αλλά Θανάσης Φουσκίδης στο ένα, στη μία άκρη, Κώστας Παπαχλημίτζος στην άλλη. Ακουγόμαστε και τρεις, το έχουμε.
1: Ακουγόμαστε, ακουγόμαστε καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Κώστα μας.
2: Τέλα.
0: Πες το.
2: Εγώ πρέπει να σου πω σε ραδιοφωνικό και Θανάση Φουσκίδη για Θεσσαλονίκη. Περίμενα που στο χείμετρο πάνω. Νόμιζα θα βάζε Πέτρο Ιακουβίδη, ο Δότσι Μισκή, κάτι τέτοιο.
0: Αυτά τα έχουμε αφήσει για τη Δευτέρα. Τα έχουμε αφήσει για τη Δευτέρα αυτά. Για να πούμε τον απόϊχο, κατάλαβε, να κάνουμε το ταμείο. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι. Πώ να το πω. Πιο. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να
2: πω
1: ότι το τραγούδι αυτό είναι τεράστιο βεβαίω του Μάριου Τόκα. Ωστόσο είναι προβοκατόρικο Κώστα Παπαχλημίτζο, την καταγγέλνω τον Τελαγκαντώνα.
0: Γιατί
1: λέγε ξημερώματα. Εγώ χτες κοιμήθηκα στην ώρα μου
0: πρότυπο.
1: Πάρα πολύ νωρίς. Και
0: βρίσκομαι
1: ήδη εδώ στο Βελίδιο που πραγματοποιείται το συνέδριο του Economist. Με την συνδρομή βεβαίως και του Power Game όπως κάθε χρόνο. Η Next Media είναι εδώ όπως και θα είναι αύριο στο περίπτερό της στην Θεσσαλονίκη και από εκεί με ζωντανές εκπομπές και πολλούς καλεσμένους και από το περίπτερο εκεί και σε λίγο εκλεκτοί καλεσμένοι και από εδώ από τον Economist.
0: Και πολλές ειδήσεις να πούμε, γιατί χθες μεταξύ άλλων ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη να τοποθετείται, μεταξύ άλλων λέω, πολύ σημαντικών ομιλητών εκεί. Και έτσι θέλω να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε στον Κώστα, ο οποίος καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Αύριο βεβαίως θα κυκλοφορήσει και η εφημερίδα τα παραπολιτικά. Θέλω να μας δώσει ο Κώστας ένα στίγμα για αυτά που περιμένουμε πια να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες ο κύριος Τσίπρας με τις εξαγγελίες του βρέθηκε προφανώς στην πρώτη γραμμή. Τώρα πάμε στο άλλο στρατόπεδο, το μεγάλο, το κυβερνητικό, Κώστα. Και διαβάζουμε από το πρωί ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη για τον αγροτικό κόσμο και για τους τρίτεκνους. Ισχύει αυτό?
2: Μαθαίνω και εγώ ότι υπάρχουν δύο εκπλήξεις. Τι εννοώ όμως, εκπλήξεις, δηλαδή μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν το φως δημοσιότητας. Γιατί λίγο ως πολύ τα θέματα τα οποία τα έχουμε βγάλει και αποκλειστικά ήδη από τον Ιούλιο κάποια, τα παραπολιτικά, δηλαδή για τη μείωση του τεκματού, του ελάχιστου τεκματού εισοδήματος, ξαναλέμε, το έχουμε γράψει κιόλας, στοχευμένα, με έμφαση στους συνεπείς φορολογουμένους κλπ. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η κατάργηση του επιτεύγματος, θα φέρει επίσης τρία μέτρα τα οποία κατά πάσα εξοπλιστικό πρώτου θα είναι στο καλά του Υπουργού Πορτών. Όπως τα ξέρουμε, ξαναλέμε, τα έχουν προαναγγείλει και εδώ καιρό και από τις μέρες τα παραπολιτικά και από το παραπολιτικά.gr. Ωστόσο, είναι δύο μετρά. Τα λεγόμενα έκπληξη, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί ούτε από εμάς ούτε από άλλους καλούς αδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του κοινωνικού ρεπορτάζ και τα οποία θα αφορούν οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνους, πολίτεκνους και όχι μόνο. Αλλά και οι οικογένειες που έχουν ένα-δύο παιδιά, κυρίως όμως έμφαση σε τρίτεκνους και πολιτεκνούς, δηλαδή μέτρα ενίσχυσης των τρίτεκνων και πολιτεκνών. Γιατί θυμίζουμε ότι και πέρυσι είχαν ανακοινωθεί τέτοια μέτρα, το οποίο ήταν μια έμεση ενίσχυση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι οικογένειες, πληρώνουν λιγότερο φόρο ήδη από φέτος που έχουν προς τα παιδιά. Εδώ δεν μιλάμε για έμεση ενίσχυση, μιλάμε για άμεση. Πώς ήταν για παράδειγμα να δώσω τα 150 ευρώ ανά παιδί που δόθηκε τώρα ή τα 2.000 ευρώ ανά παιδί αναγκαία που είχε καθιερωθεί εδώ και 3 χρόνια και δίνεται. Τέτοιου τύπου μέτρα δίνουν το ένα. Και το άλλο, τη μέτρο έκπληξη, θα είναι αφορά τον αγροτικό κόσμο, τον οποίο το ξέρω πολύ καλά, το έχει συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι τώρα, από πέρυσι τον Δεκέμβριο, όταν ξεκινήσει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών, είναι μια ομάδα κοινωνική επαγγελματική.
0: Και με φόντο το σπίτι, οποίο θέλει να
2: επανασυνδεθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Να ρωτήσω.
1: Και με λίγα λόγια, τι μας λέει ο Κώστας, ελεύθεροι επαγγελματίες, το 50% των οποίων δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές σε σχέση με το ποσοστό που την ψήφισε στις εθνικές εκλογές και 50% και των αγροτών που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές ενώ την είχε ψηφίσει το 2023.
0: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι, θα ακούσουμε κάτι ενδεχομένως που να αφορά στις κλίμακες της φορολογίας για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις, αυτό το έχουμε καθόλου?
2: Να το διαχωρίσουμε αυτό.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό βέβαια, έτσι, ναι, άλλο τα φυσικά πρόσωπα, γι' αυτό το ξεκαθάρισα.
2: Ναι. Φορολογία φυσικών προσώπων δεν αναμένει να ακούσουμε κάτι. Εξάλλου, αν γινόταν η μεγάλη παρέμβαση έγινε πέρυσι,
0: που άλλε
2: φορολογίε κλέμε κατά πολύ, εξάλλου εκεί να μην το ξεχνάμε ότι κάθε μία μονάδα που πειράζει εντό εισαγωγικών φορολογική κλέμε, αυτό σημαίνει αρκετέ δεκάδε ή ανάλογο και εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Άρα είναι ένα κατά πιο προσεκτική κυβέρνηση αυτό. Ωστόσο, επειδή πέρυσι από τη ΔΕΘ έφυγαν πολύ ικανοποιημένοι τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή με το Ιδρύμα Φορολογία κλπ. Αλλά δεν έφυγαν τόσο ικανοποιημένοι επιχειρηματίε, ιδίω οι μικρομεσαίοι, που δεν άκουσαν αυτά που περίμεναν. Φέτο, αυτό που καταλαβαίνουμε, θα ακούσουν αυτά που περιμένουν. Τέλο πάντων, ένα σημαντικό κομμάτι αυτών που περιμένουμε.
1: Να κάνω και μια παρένθεση. Θα ακούσουμε εκτός των άλλων αυτό που είχαμε περιγράψει λίγο στα παραπολιτικά εντός του βαθέως θέρους και την περασμένη εβδομάδα στην αποκαιρματινή υπήρχε ολόκληρο το σχετικό πλάνο. Έχει να κάνει με τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολύ σημαντικό, τα οποία θα έχουν ακριβώς και θα έχουν και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο αφενός και αφετέρου θα μπορούν να λειτουργούν ως collateral, ως εγγύηση να το πούμε, για την παροχή υψηλότερης χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις. Και να μην λησμονήσω και το σχέδιο που υπάρχει, θα δούμε ακριβώς εάν θα υλοποιηθεί και θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό με αυτόν τον τρόπο, που έχει να κάνει και με την αύξηση της επιστροφής των ενοικίων, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους κάτω από 30, οπότε πιάνονται και φοιτητές εκεί όπως αντιλαμβάνεται κανείς, και ιδιαίτερα τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιοι νέοι αποφασίζουν να συγκατοικήσουν ως ζευγάρι δηλαδή.
0: Άρα μιλάμε τώρα για το στεγαστικό. Θυμίζω ότι τώρα ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2.
1: Ναι. Θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για το σπίτι μου 3. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο νομίζω.
0: Ναι. Ακούω και Κώστα και σχόλιο Κώστα πάνω στο κομμάτι
2: βεβαίως,
0: αυτό.
2: Το θέμα το στεγαστικό θα υπάρχει. Είναι νούμερο 1, 2 ή 3 σε όλες τις σχετικές δημοσιοποιήσεις. Δεν περιμένουμε κάτι βέβαια τη έκταση του σπίτι μου 2 που είχε 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τελικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτούμενο κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως φυσικά από το ΜΕΑ ανάκαμψη καθεκτικότητα, το οποίο πλέον έχει κλείσει. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι παραμονή τη ΔΕΠ ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι 14.000 άνθρωποι βρήκαν σπίτι με το σπίτι μου 2. Το κάνει αυτό για να δείξει ότι είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα, ότι είναι επιτυχημένη στον βαθμό αυτό η στεγαστική πολιτική τη κυβέρνηση. Άρα ένα πετυχημένο μοντέλο μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί.
1: Δεν μου λες πώς από ό,τι καταφθάνει, αγόρι μου, εσύ.
2: Σήμερα το απόγευμα.
0: Ωραία,
1: σήμερα το απόγευμα.
0: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα.
1: Να μην φέρει και άλλη βροχή, γιατί εχθές, παιδιά, έβρεχε.
0: Θα φέρει καλέ τον ήλιο τώρα ο Παπαχλήμιντος εκεί. Θα έρθει να φέρει το καλοκαίρι.
1: Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Η πόλη εκτός των άλλων ζει και στους ρυθμούς της επερχόμενης μεγάλης ανοιχτής συναυλίας του Αντώνη Ρέμου.
0: Μπράβο, μπορείς να μου το πεις λίγο αυτό.
1: Στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στείνεται ήδη εξέδρα εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κοντά. Και γίνεται ήδη, ξέρεις, πυρετός εργασιών εδώ πέρα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ενοχληθεί η καθημερινότητα της πόλης.
0: Πάντως το επόμενο Σάββατο αυτή η συναυλία θα ακούγεται παντού, Θανάση. Αυτή η συναυλία από εκεί θα ακούγεται σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πρωτοφανές το σκηνικό το οποίο στείνεται, παιδιά. Πάνω από 200.000
0: επειδή το σημείο είναι τέτοιο που θα μπορείς να... θα μαζευτεί ο κόσμος και από την πλευρά... από το Μακεδονία Παλάς για να πούμε και από την πλευρά της παραλίας από το Λευκό Πύργο για να το πούμε
1: και από την πλευρά και από την πλευρά
0: θα το κυκλώσουν το θέμα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, χαιρετώ και τους δύο προς το παρόν.
2: Παιδιά, πριν κλείσουμε, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνετε, παίρνουμε προς το
0: εκείνος.
2: Να πω ότι να παρακαλέσουμε τους κυρίους του Economist από τα μεγαλύτερα περιοδικά στον πλανήτη και απολύτως έγκριτο, με έδρα το Λονδίνο, να μην πάρουν το Θανάση μαζί του Λονδίνο τώρα που το γνώρισε καλύτερα από τη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε το Θανάση μας να μείνει εδώ, Πειραιά, Αθήνα,
0: είναι,
2: το τιμόνι του παραπολιτικού.
0: Είναι παλαϊκό αίτημα αυτό.
1: Κοίταξε, ένα Λονδινάκι δεν θα με χάλαγε.
0: Θανάση, να σου πω.
2: Για μόνιμα λέω, όχι για παραδικά.
0: Θα ξασπάσει ένα Σαββατοκύριακο, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το πάμε σε μόνιμη βάση. Χώρια ότι μαθαίνω ότι είναι τύπος και υπογραμμός από ένα φίλο μας, ο Θανάσης εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους δύο. Σε πολύ λίγα λεπτά να πούμε στους ακροατές μας ότι ο αέρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με Θανάση Φουσκίδη και τους καλεσμένους από εκεί. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, επειδή το υποσχέθηκα και δεν θέλω να φύγουμε έτσι με άδεια χέρια σε διάλειμμα, θέλω να πάρουμε μια γεύση από Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος το σύνθημα είναι τώρα Πασόκ. Εντάξει, Πρόεδρε, είπαμε να το πεις 1-2, αλλά νομίζω αυτό που λέμε το τεντώσαμε χθες.
3: Τώρα Πασόκ! Τώρα Πασόκ για το συνταξιούχο! Είναι να μην σκέφτεται 2 και 3 φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε 2 δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε αυτά που δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όλο αυτό για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτά κοστίζουν μέσα σε άκρες 8 δις. Το Πασόκ βγάζει άλλο νούμερο. Τώρα ο καθένας βγάζει τη δική του κοστολόγηση. Αυτό το είδαμε και με το πρόγραμμα Τσίπρα, που η Νέα Δημοκρατία το κοστολογεί 13 δις. Ο Τσίπρας λέει ότι είναι 7,5. Μιλάμε τώρα για την τετραετία συνολικά. Όχι ότι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια κατά πόσο ο κόσμος όλη αυτή την αντιπαράθεση γύρω από το κοστολόγιο την παρακολουθεί. Σίγουρα πάντως θα έχετε ακούσει τα όσα υπόθηκαν χθες και διευκρινίστηκαν βεβαίως για το αν θα υπάρξει φορολόγηση κοσμημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων μέσα στις θηρίδες. Σήμερα το πρωί έγινε και viral μια δήλωση της κυρίας Βάσκης Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ που επικαλέστηκε τη γιαγιά της.
4: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
5: Ωραία.
4: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
0: Τι να πω τώρα. Πάντως, αν δεν πήρε τότε που κοβόντουσαν οι συντάξεις επί Πασόκ και πάρει τώρα, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά φεύγουμε για διαφημίσεις σύντομες. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Θα ακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πάμε.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionian FM.

Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα αυτή τη φορά με τον αέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Εδώ ακούτε Παραπολιτικά FM στους 90,1. Όπως σας είπαμε και λίγα λεπτά νωρίτερα, με την κυρία Στέλλα Γκαντών αλλά και τον Κώστα Παπακλιμίτζο, η Next Step Media και ο Παραπολιτικά FM είναι και φέτος εδώ στο συνέδριο του Economist, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουμε εδώ για να βγει η εκπομπή, το μισό της εκπομπής εκείνη και εγώ από εδώ, από τη συμπρωτεύουσα.

0: πολλοί κόσμος και εδώ, το σύνολο των υπουργών οι οποίοι ασχολούνται με τους παραγωγικούς φορείς, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι συνάδελφοι, και όχι μόνο, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως εμείς ξεκινάμε τη συζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο από την Θεσσαλονίκη, και λέω πρώτο γιατί είναι ο αρχικός κρίκος μιας αλυσίδας η οποία θα κορυφωθεί αύριο στο περίπτερο, όπως είπαμε και νωρίτερα, των παραπολιτικών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από όπου θα παραβλάσουν οι πάντες σχεδόν. Ωστόσο, την αρχή την κάνουμε από εδώ, από το Βελίδιο, από τον Economist, με τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας, Θράκης. Τι κάνετε?
1: Θανάση μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καιρό είχαμε να τα πούμε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Πραγματικά έχουμε καιρό να τα πούμε. Αλλά και στους φίλους τηλεθεατές, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε και τη μαγνητοσκόπηση. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξαναβρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βρεθεί βέβαια πάρα πολλές φορές στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι πια δεν ισχύει αυτό που παλιότερα ίσχυε στη Θεσσαλονίκη. Άναβαν τα φώτα της δημοσιότητας, κύριε Φουσκίδη, όταν ξεκινούσε η Διεθνής Έκθεση. Σβήναν τα φώτα και περιμέναμε να έρθει η επόμενη χρονιά για να ξαναρχίσουμε να περιμένουμε να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας εδώ. Τώρα η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα, με την έννοια ότι γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μιλώ για το μετρό, για την επέκταση στην Καλαμαριά, για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover. Μιλώ για το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Και το flyover και το παιδιατρικό νοσοκομείο παραδίδονται μέσα στην άνοιξη του 27.
0: Αυτό θα έλεγα, έδωσε χρονοδιάγραμμα προημερών ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Άρα με αυτή την έννοια, ειλικρινά περάσαμε από την εποχή, δυστυχώς, αυτοδοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας, των μουσαμάδων, όπου κάποιοι ζωγράφιζαν τα εκδοτήρια, μιλώ για τον Αλέξη Τσίπρα, την εποχή εκείνη, και κάθονταν μέσα σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι προσπαθούντας να δείξουν ότι το μετρό είναι έτοιμο. Το μετρό πια δεν είναι έτοιμο, το μετρό μπήκε στη ζωή μας, λειτουργεί, μάθαμε και εμείς ότι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο μέσο σταθερής τροχιάς, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό δεν διευκολύνει μόνο τις συγκοινωνίες, στέλνει και ένα μήνυμα ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στη δεύτερη, στην τρίτη ταχύτητα, αλλά είναι στην απόλυτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε εδώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό εδώ στην πόλη. Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται, για να πάμε και λίγο στα πολιτικά, εκλογές έρχονται, είναι για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, με φόντο και τα έργα που μας έχετε περιγράψει κι εσείς, έχει απολέσει σημαντικό κομμάτι της δυναμικής που παραδοσιακά είχε εδώ στην πόλη. Δηλαδή πια η Θεσσαλονίκη δεν είναι γαλάζιο προπύργιο όπως λέγαμε κάποτε. Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα την πρωτοπορία, έτσι, στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλά τα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν, και την ίδια στιγμή βλέπουμε επίσης εκ δεξιών σχηματισμούς της Νέας Δημοκρατίας να έχουν εμφατικά ποσοστά εδώ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται.
0: Και κάτι πρέπει να φταίει γι' αυτό.
1: Έτσι, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται εδώ και περίπου 15-20 χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα έλεγα ότι από τη μία πρέπει να υπολογίσουμε το γεγονός ότι πολλοί επικεφαλείς πολιτικών σχηματισμών, αρχηγοί κομμάτων δηλαδή, είναι από την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό λοιπόν ότι στον τόπο τους έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια μεγαλύτερη επιρροή.
0: Είναι μόνο αυτό ή έχετε αφήσει και το πολιτικό περιθώριο?
1: Όχι, το δεύτερο είναι ότι το μήνυμα που εμείς παίρνουμε είναι, όπως έγινε το άνοιγμα στο κέντρο και έγινε με απόλυτα πετυχημένο τρόπο, γιατί είδαμε τα αποτελέσματα των εκλογών, το ίδιο πράγμα δεν πρέπει να αφήσουμε. Δηλαδή το κομμάτι από τα δεξιά μας, δεν μιλώ για τα ακραία σχήματα, γιατί αυτά δεν αφορούν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση το κομμάτι δεξιά μας χωρίς να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας αυτούς να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία με τα παλιά παραδοσιακά σχήματα είναι η παράταξη που καλύπτει το χώρο της κέντρο-δεξιάς, κάνοντας ανοίγματα και προς το κέντρο και προς τη δεξιά και αποκλείοντας βεβαίως, όπως είπαμε, τα άκρα. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι και το μήνυμα που εμείς λαμβάνουμε.
0: Τι φταίει, πιστεύετε? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί ζείτε την πόλη όσο λίγοι, έχετε πολιτική εμπειρία επίσης όσο λίγοι, είστε στέλεχος και της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων των γαλάζιων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φταίνε κάποιες από τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης που, επειδή εδώ η βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει με αυτό που λέμε παραδοσιακή δεξιά, λαϊκή δεξιά, φταίνε λοιπόν κάποιες από τις κεντρικές επιλογές, από ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, το μεγάλο άνοιγμα προς το κέντρο, επιτυχημένο στη γενικότερη εικόνα, είναι η αλήθεια, βάσει αποτελεσμάτων. Αλλά μήπως εδώ δημιούργησε κενά από τα οποία εποφελούνται οι σχηματισμοί για τους οποίους συζητούμε?
1: Το βέβαιο είναι ότι πράγματι όταν ζεις κοντά στα σύνορα υπάρχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες που δεν υπάρχουν ενδεχομένως σε κάποιες άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Δεν είναι άλλος κόσμος εδώ, έτσι. Έλληνες πολίτες βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι και στη Βόρειο Ελλάδα. Όταν όμως είσαι σε μια ακριτική περιοχή, και εδώ μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα συνορεύει με 4 κράτη, είναι βέβαιο ότι θέματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα, επηρεάζουν περισσότερο το κοινό, τον κόσμο, τους συμπολίτες μας. Από την άλλη πλευρά είναι και αυτό που είπατε, ότι βεβαίως εδώ υπάρχουν...
0: Το ξύμωρο βεβαίως είναι και το υπογραμμίζουν, ναι. Το υπογραμμίζετε κι εσείς ως κυβερνητικά στελέχη, ότι σε επίπεδο άμυνας, ας πούμε, έχουμε τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να μην είναι αρκετό προκειμένου να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι που είτε δηλώνουν ότι θα κάνουν κάποια άλλη επιλογή, είτε έχουν κάνει ήδη.
1: Εγώ δεν θα σας έλεγα ότι αυτό παρατηρείται στη Βόρειο Ελλάδα μόνον. Πρέπει γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα να απευθυνθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε, όπως είπαμε, ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κεντροδεξιά βάση. Άρα με αυτή την έννοια δεν χαρίζουμε σε εισαγωγικά κανέναν συμπολίτη μας χωρίς να τον προσεγγίσουμε, να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τις ιδιαιτερότητες. Αλλά επειδή είπατε και για το γάμο των ομοφύλων και τα λοιπά, και αυτά όντως επηρέασαν ένα μέρος του κοινού. Απ' την άλλη όμως θυμίζω ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα γνήσιο δημοκρατικό κόμμα με θεσμούς, μην ξεχνάτε ότι μιλάτε με κάποιον, με μένα δηλαδή, που ανήκα σε εκείνη την μερίδα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που καταψήφισαν τότε το νομοσχέδιο, τώρα νόμο του κράτους. Θέλω να πω, εμείς είχαμε την ευχέρεια της επιλογής και αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με καθαρά δημοκρατικές βάσεις και έχει την ευρυχωρία το να δέχεται μέσα στον ίδιο χώρο και διαφορετικές απόψεις, πολλές απόψεις, και να συνθέτει μέσα από αυτές τις απόψεις. Αντίθετα, θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε νομίζω ήταν ο κύριος Κασελάκης επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλο αυτό είναι ταυτοτικό θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν επιβάλει κομματική πειθαρχία, μην τους φύγουν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτιμώ να ανήκω σε ένα κόμμα όπου δεν είμαστε στρατιώτες, όπου έχουμε την ελευθερία της άποψής μας και όπου συζητούμε και συλλογικά παίρνουμε τις αποφάσεις, παρά σε ένα κόμμα το οποίο δίνει εντολές και λειτουργεί με τις λογικές της κομματικής πειθαρχίας.
0: Τώρα, δεδομένων των προβλημάτων που ταλανίζουν ολόκληρη τη χώρα, εδώ όμως, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο. Μιλάω για την ακρίβεια, μιλάω για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, και συνολικά, αλλά και για τις συγκεκριμένες περιοχές?
1: Σε ό,τι αφορά το συνολικό, το εύρος δηλαδή των προτάσεων του Πρωθυπουργού, το βέβαιο είναι, χωρίς κανείς να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της αυριανής ομιλίας του, το βέβαιο είναι ότι ο στόχος μας, όπως ήταν και τα προηγούμενα 7 χρόνια, είναι να ενισχύσουμε το εισόδημα κυρίως εκείνων των συμπολιτών μας που είναι οικονομικά ασθενέστεροι και βεβαίως εκείνων των συμπολιτών μας οι οποίοι σήκωσαν πολύ περισσότερα βάρη. Μιλώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες και κυρίως τις πολύτεκνες, τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες. Μιλώ φυσικά για τους άνεργους κτλ. Από εκεί και πέρα, ειδικότερα για τη Βόρειο Ελλάδα, σας είπα προηγουμένως ότι στη Θεσσαλονίκη, και αυτό δεν αφορά μόνο στη Θεσσαλονίκη, αυτό ισχύει για ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα, υπάρχει ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξη του τόπου. Εγώ θα σας πω την εντολή που μου έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν μου ανέθεσε την πολιτική ευθύνη για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτό που χαρακτηριστικά μου είπε είναι ότι είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να τρέξουμε και να ανεβάσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η απ' τη μια είναι τα έργα υποδομής στα οποία αναφέρθηκα. Από την άλλη βέβαια είναι κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του, να μην φύγει από τα υπόλοιπα κέντρα της Βορείου Ελλάδος και να μην διονγκώσουμε ακόμη περισσότερο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ερημώνοντας την Ήπεθρο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασική προτεραιότητα όχι μόνο για τον επόμενο χρόνο αλλά και για την επόμενη τετραετία.
2: Τελευταίο ερώτημα. Έχετε μια συνάντηση με τον νέο γενικό πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Χάγκεν Γκρούμπερ. Είναι και λίγο δύσκολο το όνομα. Ναι. Εκφράστηκε το ενδιαφέρον για περαιτέρω, μιας και βρισκόμαστε εδώ σε συνέδριο με καθαρά οικονομικό χαρακτήρα, για περαιτέρω επενδύσεις εδώ, στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη?
1: Ήδη να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και μάλιστα μερικές από αυτές είναι εταιρείες κόλωση. Μιλώ για τη Microsoft, μιλώ για την Deutsche Telekom, μιλώ για τη Pfizer, για την Deloitte, για την Demand, που επέλεξαν να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη και όχι κάπου αλλού. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί γεωπολιτικά η Βόρεια Ελλάδα συνορεύει, όπως λέγαμε, με τέσσερα κράτη. Έχει τέσσερα βασικά λιμάνια, αυτά της Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και της Νέας Καρβάλης. Και με την Εγνατία Οδό είναι η πύλη εισόδου για προϊόντα, εμπορεύματα, αγαθά από τον Νότο προς το Βορρά, από την Ασία προς την Ευρώπη, από την Ανατολή προς τη Δύση. Άρα λοιπόν πάρα πολλές εταιρείες, βλέποντας το πόσο κοντά είμαστε με τις πρωτεύουσες των άλλων βαλκανικών κρατών, περιττό να σας πω ότι απέχουμε από τη Σόφια λιγότερο από ό,τι από την Αθήνα. Σε τρεις ώρες είμαστε στη Σόφια, σε τρεις ώρες είμαστε στα Σκόπια. Πολύ κοντύτερα. Για μας λοιπόν όλες αυτές οι αγορές νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε και μια μεγάλη πρωτοβουλία που πήραμε από το Υπουργείο το δικό μας, το εσωτερικό των Μακεδονίας Τράκης, είναι ακριβώς αυτή. Να κάνουμε μια βαλκανική περιοδία εξωστρέφειας. Πήγαμε μέχρι τώρα στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, με ένα κλιμάκιο όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Τράκης. Δηλαδή είχαμε τους διευθύνοντες συμβούλους των λιμένων, είχαμε τους πριτάνεις των πέντε κρατικών μεγάλων πανεπιστημίων που εδρεύουν στην Μακεδονία και τη Θράκη, όλους τους προέδρους των μεγάλων επιμελητηρίων και των συνδέσμων και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, πάνω από 100-120 άτομα, και είχαμε μία πρωτοφανή αποδοχή από τους γείτονές μας. Δηλαδή στη Βουλγαρία μας περίμεναν πάνω από 200 επιχειρηματίες, πέρα από τους υπουργούς, περιφερειάρχες που ήταν εκεί για να συναντήσουν τους αντίστοιχους δικούς μας. Το ίδιο έγινε στη Σερβία, το ίδιο έγινε και στην Ρουμανία και αυτό το πρόγραμμα το συνεχίζουμε, ξεκινώντας τώρα από την Αλβανία, από την Κροατία, από το Μαυροβούνιο και άλλα κράτη της Βαλκανικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένας ιδανικός τόπος για επενδύσεις η Βόρεια Ελλάδα. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές και όσο πιο γρήγορα δημιουργήσουμε κι άλλες προϋποθέσεις, να αναβαθμίσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο περισσότερο, να συνδέσουμε τα λιμάνια μας με το σιδηρόδρομο για να μπορούν πολύ γρήγορα τα προϊόντα να προωθούνται προς την κεντρική Ευρώπη. Σας λέω ότι αυτό που νομοτελειακά θα γίνεται, δηλαδή θα αναπτύσσεται διαρκώς η Βόρεια Ελλάδα, μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά μας, να μην το αφήσουμε στο απότερο μέλλον, ακριβώς με τις υποδομές. Και σε αυτό η κυβέρνηση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και σας λέω, είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι υπάρχει το έμπρακτο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
2: Εσείς δεν είστε ούτε λαός είτε σημειτικό Πασόκ, εκτός αν αισθάνεστε έτσι, που είπε ο κύριος Τσούς και ο συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, εκτός αν είναι, αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, με τον Αντώνη Σαμαρά ήμασταν μαζί από την ΟΝΕΔ.
2: Αλλά είναι απέναντί σας τώρα. Εντάξει, με πολλούσανε μαζί από την ΟΝΕΔ.
1: Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ακούγονται και είναι με τη μορφή σεναρίων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κρύβω πίσω το δάχτυλό μου. Εάν γίνει κάτι τέτοιο και τελικά σχηματιστεί ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, σίγουρα θα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι στη Νέα Δημοκρατία η βάση, όχι νομίζω, είναι η πεποίθησή μου, γενική γνώση που έχω, Η βάση είναι οι χιλιάδες νεοδημοκράτες που αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και συνεχίζουν να παραμένουν σε αυτή την παράταξη.
2: Σε κυβέρνηση θα μπορούσατε να κάνετε, αν δεν είστε αυτοδύναμοι, τον κύριο Σαμαρά.
1: Να μιλήσουμε γι' αυτά. Εμείς έχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι δυναμητέρος.
1: Το λογαριασμό το ξέρει ο συμπολίτης μας, οι Έλληνες πολίτες. Από το βράδυ των εκλογών και το αποτέλεσμα της κάλπης θα κρίνουμε τις επόμενες κινήσεις.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι δυναμητέρος ακόμα.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο του κλείνει κάθε πόρτα για μια ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτοδυναμία. Απορώ γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει καταλάβει ότι άφησε το χώρο της κέντρο-αριστεράς και τον έμεινε σήμερα ο κύριος Τσίπρας που θα μπορούσε κάλλιστα να απευθυνθεί εκεί. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι δυστυχώς και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ βέβαια, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ παραμένουν καθυλωμένα. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι επιλογή του Προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του. Δεν έχω εγώ την νομιμοποίηση να μιλώ για το τι έπρεπε να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Έκανε όμως μια πολιτική παρατήρηση. Προνομιακά ο καθένας είναι δηλαδή σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει αφήσει το χώρο της κεντροδεξιάς και να προσπαθούσε να αγρεύσει ψήφους στο χώρο της αριστεράς. Μα η κατεξοχήν δεξαμενή είναι στο χώρο το δικό μας και βεβαίως κάνοντας τα ανοίγματα ως ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα προσπαθούμε να πείσουμε και άλλους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν.
2: Ευχαριστούμε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
1: Κύριε Φουσκίδη, να είστε καλά. Χαίρετε. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Την διαφορετική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, λόγω της απόστασης των 504 χιλιόμετρων που μας χωρίζει από το στούντιο και τη Στέλλα Καντώνα. Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό τη γοητεία του, είναι η αλήθεια. Πολλο δε μάλλον όταν επαναλαμβάνουμε πως βρισκόμαστε εδώ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας, στο συνέδριο του Economist. Και επειδή είναι οι μέρες της οικονομίας, είναι οι μέρες της κυβέρνησης, είναι οι μέρες των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, ακολουθεί η αντιπολίτευση. Προηγήθηκε, είναι αλήθεια, η μη κοινοβουλευτική αντιπολίτευση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στο φόρτε της σχετικής κουβέντας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Και επειδή έρχονται κάλπες και για τους ίδιους, αλλά και για όλους μας, είναι η αλήθεια, τους πολίτες που πάμε να ψηφίσουμε, είναι σημαντικότερη η ιδιότητα που θα σας πούμε τώρα, που δεν είναι άλλη από αυτήν του υποψηφίου στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχετε παράπονο.
1: Όλα τα είπατε. Όλα.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν μου λέτε τώρα τι να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Δώστε μας ένα κλίμα και για να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Θα έχουμε παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πολύ συζητημένες, αυτό που ακούμε τόσο καιρό και πιθανές εκπλήξεις. Θα έχουμε για τους αγρότες, θα έχουμε για το στεγαστικό. Δώστε μας έτσι ένα στίγμα.
1: Καταρχάς να πούμε το περίγραμμα. Το περίγραμμα είναι το εξής. Από ό,τι φαίνεται το πακέτο θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν από την καλή εκτέλεση της οικονομίας, του προϋπολογισμού και την καλή πορεία της οικονομίας τους τελευταίους μήνες. Πήγε εξαιρετικά ο τουρισμός, πήγε εξαιρετικά το κομμάτι των εσόδων από τη μείωση της φοροδιαφυγής. Επομένως το πακέτο της δεν θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο κάθε πολίτης, ασχέτως της ιδιότητάς του, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε αγρότης, είτε συνταξιούχος, είτε μισθωτός του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, θα δει να αποτυπώνει το εαυτό του στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Επομένως, ναι, στον πυρήνα της ομιλίας του θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι το επιχειρήν, θα είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι σήκωσαν μεγάλο κομμάτι και μεγάλο βάρος της κρίσης αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας με μια σειρά από μέτρα που και αν βλύνουν αδικίες του παρελθόντος, μνημονιακές και όχι μόνο, αλλά δίνουν και μια όθηση αναπτυξιακή.
0: Τα τεκμήρια, θα πω εγώ, μια και πιάσαμε πρώτα ελεύθερου επαγγελματίε.
1: Τα τεκμήρια φυσικά και εξετάστηκαν όλη αυτή τη διάρκεια τη συζήτηση για την ομιλία τη ΔΕΘ, όπου έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου τα τεκμήρια αυτά να εξορθολογιστούν, να εξυγχρονιστούν και να φτάσουν στο.
0: Και
1: σήμερα.
0: Να καταργηθούν για κάποιε περιπτώσει.
1: Όχι να καταργηθούν. Δεν συζητάμε για κατάργηση. Συζητάμε για εξορθολογισμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα, τα οποία πια είναι. Επειδή ακριβώς έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία στη μείωση της φοροδιαφυγής, ψηφιακό δελτίο αποστολής, ψηφιακό πελατολόγιο, διασύνδεση POS με τις ταμιακές μηχανές, όλα αυτά αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή, άρα μειώνουν και τους λόγους ύπαρξης του τεκμηρίου. Επομένως, ερχόμαστε σε κλάδους που έχουν πετύχει μείωση της φοροδιαφυγής να προσαρμόσουμε το τεκμήριο, να το εξορθολογήσουμε στα σύγχρονα δεδομένα.
0: Για την αγροτιά, μια και είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Για την αγροτιά θα υπάρχουν σίγουρα ανακοινώσεις, είτε που να αφορούν στοχευμένα τον αγροτικό κόσμο, είτε σε μια πιο οριζόντια λογική που θα κουμπίσουν και τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής. Και είναι άνθρωποι που και αυτοί αξίζουν μια στήριξη, ειδικά τώρα και λόγω των φυσικών καταστροφών που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια, των διαφόρων κρίσεων που έζησαν και των διαφόρων αδικιών που υπέστησαν οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, που πολλές φορές έπρεπε να πάρουν περισσότερα χρήματα, αλλά λόγω αυτής της παθογένειας που επιτέλους σταμάτησε και ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από ένα νέο σύστημα επιδοτήσεων, πλέον δεν υφίσταται.
0: Δεν θέλουμε να αντικαταστήσει στον Πρωθυπουργό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η θέση σας. Παρ' όλα αυτά, να πάμε σε δύο ζητήματα που είναι κομβικά. Το στεγαστικό, τεράστιο πρόβλημα. Είστε νέος άνθρωπος. Φαντάζομαι, είμαστε και κοντά στην ηλικία. Το ακούμε από συνομιλίκους μας, από μικρότερες, ακριβώς, από μικρότερες ηλικίες. Εκεί τι θα έχουμε?
1: Θα έχουμε
0: παρεμβάσεις για τους νέους. Θα δείτε αύξηση επιστροφής των ενοικίων, πιθανότατα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι...
0: Ειδικά για τους νέους ανθρώπους.
1: Για τον Νοέμβριο που μας έρχεται, ισχύει όπως και για κάθε Νοέμβριο επιστροφή ενοικίου. Όπου ειδικά για 70.000 συμπολίτες μας θα είναι διπλή επιστροφή και μιλάμε για ανθρώπους που είναι στελέχη του λιμενικού, είναι εκπαιδευτικοί, είναι άνθρωποι που υπηρετούν εκτός του τόπου διαμονής τους. Επομένως, θα δουν διπλή επιστροφή ενοικίου. Είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά εφαρμόζεται από αυτόν τον Νοέμβριο. Όλη αυτή τη διάρκεια συλλέξαμε προτάσεις και ιδέες και κυρίως ανάγκες από τον απλό κόσμο και θα έχουμε κάποιες αρκετά έτσι σημαντικές ανακοινώσεις στο κομμάτι του στεγαστικού και σε επίπεδο προγραμμάτων.
0: Δώσε μας μια γεύση.
1: Και σε επίπεδο προγραμμάτων και σε επίπεδο δράσεων. σε επίπεδο προγραμμάτων κοιτάμε να εξαντλήσουμε τις ευρωπαϊκούς πόρους για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την στήριξη μέσω από προγράμματα τύπου Σπίτι μου 2 και το καθεξής. Το Σπίτι μου 2 έκλεισε πρόσφατα.
2: Πάμε Σπίτι μου 3, ναι, με διευρυμένα κριτήρια.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά μπορώ να σας πω και να σας εγγυηθώ ότι αυτή η κουλτούρα στήριξης μέσα από προγράμματα, είτε στέγασης, είτε ανακαίνησης κατοικιών, είτε άμεσης στήριξης, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Λεπτομέρειες απλά δεν μπορώ.
2: Προφανώς, αλλά ενισχύσεις, δώστε μας και μια εικόνα γι' αυτό, ενισχύσεις περαιτέρω για το πρόβλημα της ενέργειας, για τις τιμές που παίρνουν και πάλι την Ανιούσα. Εκεί τι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Εδώ πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Ρήτρα διαφυγής για έργα υποδομών ενεργειακής φύσεως, που αυτό έμεσα και άμεσα θα βοηθήσει στο να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά. Μίλησα πριν για πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως πακέτο ΔΕΘ. Βάλτε πάνω σε αυτό το 1 τουλάχιστον δισεκατομμύριο ευρώ και ένα ακόμα σημαντικό κονδύλι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι αποκλειστικά για έργα υποδομών ενεργειακής φύσης.
2: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Που και αυτό θα στηρίξει.
2: Σας ρωτάω για τη λογική του Fuel Pass, ας πούμε, που είδαμε θα υπάρξει παράταση.
1: Όχι, Fuel Pass δεν υφίσταται. Για το Σεπτέμβριο ανακοινώσαμε επιδότηση στο diesel και αντιστοίχω στα δηληστήρια επιδότηση και στη βενζίνη. Αλλά η λογική του Fuel Pass πλέον δεν υφίσταται, δεν θα συνεχιστεί με αυτή τη μορφή στήριξη των οικογενειών.
2: Η επιδότηση που μας λέτε στο ντίζελ και στη βενζίνη μπορεί να παραταθεί χρονικά. Ανάλογα και με τις τιμές που διαμορφώνονται και με τις συνθήκες παγκοσμίως.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε ένα μαξιλάρι της τάξης των 130 περίπου εκατομμυρίων ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 25, το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και για τον Οκτώβριο, εφόσον η κρίση παραταθεί ή ενταθεί. Βέβαια, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού που πάντα λαμβάνονται προς τα τέλη του κάθε μήνα. Είδαμε όμως και αποδείξαμε ότι και τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, επειδή υπήρχε η ανάγκη να επιδοτήσουμε, το κάναμε ακριβώς αντλώντας χρήματα από αυτό το υπερπλεώνασμα.
2: Τελευταία ερώτηση χρόνου για προεκλογική εκστρατεία θα έχετε ή ο Υπουργός εκεί πέρα θα σας τρέχει?
1: Έχουμε ξεκινήσει ήδη την προεκλογική εκστρατεία, ναι, και θα τη συνεχίσουμε.
2: Γιατί είναι και δύσκολη. Πρέπει να πηγαίνετε από το Κολωνάκι στην Κυψέλη και από τον Άγιο Παντελεήμονα στο προς τη Συγκρού, εκεί στις Παρυφές που ψάχνει Αλβαδίνα. Στο Κουκάκι.
1: Αν κάποιος έχει ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία από την πρώτη μέρα των προηγούμενων εκλογών, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σε κάθε γειτονιά και τώρα, σε μία ας πούμε, όχι και τόσο προεκλογική περίοδο, και τώρα να βγούμε όλοι στις γειτονιές μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και να κάνουμε λιανά. Και απλά να κατανοητά στον κόσμο.
2: Μιας και λέτε για γειτονιές και δύο ευαίσθητες γειτονιές που συζητάμε, για την ακρίβεια θα κάνετε τίποτα? Θα ακούσουμε κάτι παραπάνω από τον Πρωθυπουργό και κλείνουμε αυτό?
1: Όλα αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι επιπλέον χρήματα στην τσέπη μας. Και ο ισχυρότερος τρόπος για να απαντήσει στην ακρίβεια
2: να υποχρεώσετε εταιρείες, κολοσσούς, σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Αυτό εννοώ. Θα ακούσουμε κάτι τέτοιο.
1: Το οποίο και ήδη υφίσταται με τη συμφωνία κυρίων. 7% μεσοσταθμικά μείωση.
2: Ναι, αλλά σας λένε ότι αυξηθήκανε μέσα στο καλοκαίρι και τώρα μειώνονται επί της ουσίας επί του ποσοστού της αύξησης, όχι επί του ποσοστού που ήταν πριν.
1: Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες πώς κυλάει το πράγμα. Όπως και να έχει, και με αυτό θα κλείσω, θα δώσουμε χρήματα στην τσέπη του πολίτη. Αυτό και μόνο θα είναι το ισχυρότερο όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις όποιες αυξήσεις στις τιμές μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν τις επόμενες μήνες. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα προκύψουν αυξήσεις τουλάχιστον στα σημαντικά βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινότητας, ακριβώς γιατί αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
2: Ραντεβού εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη με την Μπέννη την Αβραμίδη στις 11, που τη βλέπω εδώ απέναντί μας και βγάζει φωτογραφίες. Με νωρίτερα Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής, 9 η ώρα, από τις 9 μέχρι και τη 1, ζωντανές εκπομπές του Παραπολιτικά FM από το περίπτερο της Next Step Media στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δίνουμε τον αέρα και πάλι στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Όπως ακούσατε, έδωσε τον παλμό ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης από το περίπτερο της Next Step Media στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι αύριο έρχονται στα περίπτερα δυνατή έκδοση των παραπολιτικών και την Κυριακή, η κυριακάτικη απογευματινή, με πλούσιο ρεπορτάζ. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που μας περιμένει πολύ πολύ δουλειά. Αύριο σας περιμένω το πρωί 6:20 στον αέρα του Μέγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε κανονικότατα και οι δύο θα είμαστε μαζί την Δευτέρα στις 11. Να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί κεντρικό μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Γεια σας.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά
0: 3 φρεσκάδα για το τραπέζι σου. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατάσεις.

0: και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ιόνιον FM. Στη
6: Θεσσαλονίκη, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες οικονομικό του πρόγραμμα κατά την ομιλία του στο Βελίδιο. Με παροχές για ελεύθερους επαγγελματίες και νέες οικογένειες, εξαγγελίες για το στεγαστικό και μέτρα για τους αγρότες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποτυπώσει την επόμενη μέρα του κυβερνητικού του έργου. Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τα έργα υποδομής στην πόλη. Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τα μέτρα έκπληξη. Μισός 13ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους. Στήριξη στους τρίτεκνους στα 450 ευρώ το επίδομα των συνταξιούχων. Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ταξί. Αναλυτικό ρεπορτάζ στα Παραπολιτικά 90,1. Την ίδια ώρα, μπαράζ κινητοποιήσεων στην Θεσσαλονίκη από δεκάδες σωματεία και οργανώσεις. Πορεία διαμαρτυρίας των διασωστών και του ΕΚΑΒ. Το χορό άνοιξαν οι υγειονομικοί που έκαναν λόγο στα Παραπολιτικά 90,1 για εξευτελιστικούς μισθούς. Στις 6 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα δώσουν το παρόν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Στρατιωτικών. Αύριο, με δυναμική παρουσία, οι αγρότες θα βρεθούν στην πλατεία Χάνθη. Η ΕΣΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και το πάμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα μέτρα Τσίπρα. Για ένα αξιόπιστο και ακοστολόγητο πρόγραμμα τον κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Αυταπάτη χαρακτήρισε την πατριωτική εισφορά ο Άκης Κέρτσος. Επίθεση και από το Πασόκ. Διευκρινήσεις του Γιώργου Παπά της Ελλάς για τα κοσμήματα σε θηρίδες. Ας μην αγωνιούν για τις πλούσιες κυρίες του 1%, είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει περιουσία Ελλήνων 200 δις και βρίσκεται στην παγκόσμια βάση δεδομένων, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Δημέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη Τσίπρα. Όλα όσα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Επεκτείνεται στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία ο κάθετος διάδρομος. Ανοίγει ο δρόμος για το αμερικανικό LNG στα Δυτικά Βαλκάνια. Την Τρίτη μεταβαίνει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός. Η συνάντηση με τον Σίση στην ατζέντα η Μέκα και το Σινά. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα βρέθηκε η 90χρονη ηλικιωμένη, η οποία είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 10 χρόνια και η κόρη της φαίνεται να λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της. Όχι από την εισαγγελέα στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άστατος ο καιρός στα βόρεια της χώρας. Το Europa League με τα χρώματα του Ολυμπιακού θέλει να κατακτήσει το νέο μεταγραφικό εξτρέμ των Ερυθρολεύκων Λέον Μπέιλι. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και φυσικά τα οικονομικά μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και αναμένονται με μεγάλη αγωνία από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλήμητζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ώρα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, για την κυβέρνηση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην πόλη που επισκεφθεί το απόγευμα το νοσοκομείο Γεώργιος Παπα-Νικολάου και το Δήμο Αμπελοκύπου που είναι ενεμένο στην επισκευή πολιτικό κέντρο. Θα μιλήσει μας δημοσιογράφος το απόγευμα σε μια λεγόμενη χαλαρή συζήτηση. Θα μάθει τα παρασκήνια όλα στα παραπολιτικά.gr αργά σήμερα το βράδυ. Αύριο είναι τα γένεια. 8 η ώρα λοιπόν η ομιλία του Ιωάννη Βελίδη και 12 η ώρα το μεσημέρι τη Κυριακή.

0: Τι που τα λέμε, θα έχει όλα αυτά φυσικά παραπολικά διάρκεια. Φυσικά παραπολικά είναι 1,1 το παλμό των εξελίξεων από τη Θεσσαλονίκη. Όλη αυτή η δραστηριότητα που περιγράψαμε. Που είναι φυσικά το επίκεντρο όπως κάθε χρόνο το βράδυ του Σαββάτου στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Όλοι θα ακούσουν κάτι που τους αφορά, μας λέει, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Και τα λέμε όλοι, εννοεί όλες τις ομάδες, δηλαδή κοινωνικές, επαγγελματικές, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Σε αυτούς τους δύο κυρίως στρέφεται το ενδιαφέρον της φετινής ΔΕΘ. Οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όλοι, ας το πούμε, έχουν λαμβάνουν κάτι από ένα πακέτο το οποίο έχουν προκαλύψει από δεδομένα παραπολιτικά. Βρίσκεται να ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το 2027. Για το ξεχωρίζουμε αυτό. Επί ομιλία του Πρωθυπουργού θα παραθέτει το όραμά του για την Ελλάδα το 2030, όταν και συμπληρώνεται 200 χρόνια από το Ρώσιο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου ελληνικού κράτους του 1830. Αλλά θα απλώνει, καθώς θα απλώνει λοιπόν τις εισαγγελίες σε βάθος τετραετίας, συγκεκριμένα για το 27, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό θα είναι η κατάργηση του τέλους επιτρέποντος για τις επιχειρήσεις, θα είναι η μείωση του ελάχιστου τεκμαστού φορολογητέου εισοδήματος στοχευμένα, η στόχευση της ΔΕΘ, ένα από τα συστήματα του Πρωθυπουργού θα είναι η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, δηλαδή κάποια μέτρα θα βγουν μόνο συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις οι άνθρωποι. Ένα άλλο μέτρο λοιπόν στην ίδια κατεύθυνση είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Οι συνταξιούχοι που παίρνουν ήδη από πέρυσι 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο μια ενίσχυση, όχι έκτακτη πλέον αλλά τακτική. Αυτό το ποσό και θα αυξηθεί, ενδέχεται από 300 να πάει στα 400, πιθανώς και στα 450 ευρώ κάθε Νοέμβριο, ξύνοντας από αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή από τον επόμενο μήνα. Αλλά και να διευρυνθεί η περίμετρο, όπως λέμε, δηλαδή να αυξηθούν τα εισαγωγικά κριτήρια και να είναι πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι που θα δικαιούνται αυτού του επιδόματος αυτής της ενίσχυσης. Περιγράψαμε τώρα κάποια από τα μέτρα,
1: σωστά,
0: τα μέτρα έκπληξη, τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Αυτά τα μέτρα έκπληξη, όπως μαθαίνουμε, θα αφορούν δύο ομάδες, τους με έναν πολύ μεγάλη ομάδα που είναι οικογένειες, παιδιά, κυρίως τρίτεχνη και πολυτεχνή, μαζί ένα κομμάτι που αφορά το δημογραφικό.
1: Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, ένα πάγιο αίτημα των τριτέκνων εδώ και πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο στη ΔΕΘ είναι πάντα ψηλά, δηλαδή πάντα γίνεται λόγος. Γι' αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Έχει δίκιο, Βερή. Έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω ότι το δούμε φέτος. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο. Έχει γίνει μια σχετική μελέτη από το Οικονομικό Επιτελείο. Ένα τέτοιο μέτρο πιθανώς να απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου της ΔΕΘ, να μην περισσεύε χώρο δηλαδή για άλλα μέτρα, για άλλες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες. Και είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να το δούμε. Αλλά κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, γιατί ξαναλέμε, είναι τα μέτρα έκπληξη. Όταν λέμε έκπληξη, δεν το ξέρουμε ούτε εμείς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα το ξέρουμε από το Οικονομικό Επιτελείο. Αλλά όχι ούτε κάνει περίπτωση συνεργάτες για να μην διαρρεύσει κάτι. Και το άλλο με το έκπληξη αφορά τους αγρότες, να θυμίσουν και μια ομάδα η οποία, ειδικά μετά από τις κινητοποιήσεις που κράτησαν σχεδόν 1,5 μήνα από μέσα Δεκεμβρίου πέρυσι μέχρι τέλη Ιανουαρίου, είναι μια ομάδα με το και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, θέλει να επανασυνδεθεί κοινωνικά, πολιτικά και εν τέλει εκλογικά η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πρώτος σταθμός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τα έργα υποδομής, πολύ σημαντικό και αυτό, και την περιφέρεια.
0: Ακριβώς. Σήμερα 6.30 ώρα το απόγευμα λοιπόν εκεί στο Παπα-Νικολάου και μετά στο Ευρωκατασκευή, βιοκλιματικό χωνευτικό κέντρο του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μπελοκήπων. Αυτά και σήμερα το πρόγραμμα, από αύριο, όπως αναφέραμε πριν, η ομιλία και φυσικά η συνέντευξη.
1: Έντονη παρουσία και η δική μας εκεί, της Next Step Media Group και των παραπολιτικών, με περίπτερο που θα υπάρχει εκεί, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ζωντανές εκπομπές στα παραπολιτικά 90,1 από και αύριο φυσικά, με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, τον Θανάση Φουσκίδη και την Πένια Αβραμίδη. Ζωντανές συνδέσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Γιουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονία Στράκης, που μίλησε νωρίτερα στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
2: Η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα, με την έννοια ότι γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μιλώ για το μετρό, για την επέκταση στην Καλαμαριά, για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover. Μιλώ για το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Με αυτή την έννοια, ειλικρινά περάσαμε από την εποχή, δυστυχώς, αυτοδοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας, των μουσαμάδων, όπου κάποιοι ζωγράφιζαν τα εκδοτήρια Μιλώ για τον Αλέξη Τσίπρα την εποχή εκείνη και κάθονταν μέσα σε ένα κινητοποιημένο βαγόνι προσπαθούντας να δείξουν ότι το μετρό είναι έτοιμο. Το μετρό πια δεν είναι έτοιμο, το μετρό μπήκε στη ζωή μας, λειτουργεί, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό δεν διευκολύνει μόνο τις συγκοινωνίες, στέλνει και ένα μήνυμα ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στη δεύτερη, στην τρίτη ταχύτητα, αλλά είναι στην απόλυτη προτεραιότητα και της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το ρεπορτάζ όμως δίνει και παίρνει και αυτή την ώρα, όπως μαθαίνουμε, ακόμη και την τελευταία στιγμή μπορεί να γίνονται κάποιες προσθήκες και να έρχονται πληροφορίες στους δημοσιογράφους που ασχολούνται και με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και ο Μάριος Χριστοδούλου έχει έρθει με ένα ρεπορτάζ, νομίζω, το οποίο ενδιαφέρει πολλούς και έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτά τα περίφημα μέτρα έκπληξη. Μάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να προσθέσω και εγώ στα μέτρα έκπληξη που ανέφερε πριν από λίγο ο Κώστας Παπακλινίτζος, ότι χθες το βράδυ κυκλοφόρησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σενάριο,
1: ναι,
3: το οποίο κάνει λόγο για την καταβολή ενός επιπλέον ποσού στους δημοσίους υπαλλήλους που θα μπορούσε να αντιστοιχεί περίπου σε μισό 13ο μισθό και να δοθεί τον Απρίλιο. Πρόκειται για ένα σενάριο, Έρη, που εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες εκπλήξεις των εξαγγελιών. Μέχρι στιγμής πάντως είναι ακόμα ανοιχτό και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το δημοσιονομικό χώρο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Μισός,
3: πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, μισός, 13ος μισθός για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
3: Για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα, περιμένουμε να δούμε αν θα τα ακούσουμε, Έρη, αν θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ από τον Πρωθυπουργό.
1: Σωστά.
3: Στο τραπέζι ακόμα βρίσκονται και στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μια παρέμβαση που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές και στην καθημερινότητα των οικοκυριών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Να πούμε ότι δεν πρόκειται σύμφωνα με το σχεδιασμό για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, αλλά για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων εφόσον υπάρξουν τα ταμιακά περιθώρια. Αυτά είναι τα δύο καινούργια μέτρα, ας το πούμε, της τελευταίας στιγμής, Έρη. Mm-hmm. Και ιδιαίτερη θέση στο πακέτο που καταλαμβάνουν και οι οικογένειες με παιδιά. Η κυβέρνηση εξετάζει νέα φορολογική ανάσα για τους γονείς με τρία και περισσότερα παιδιά με στόχο να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών. Να πούμε ότι η παρέμβαση θα ήταν προσθεθεί στις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά με μεγαλύτερο όφελος, όπως είπαμε, όσο αυξάνεται ο αριθμός των παίκτων. Ακόμα, Έρη, όπως μας λένε, ειδικό κεφάλαιο θα έχει στα ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός, θα έχουν οι ταξιτζίδες. Άρα στο πακέτο
1: πολύ σημαντικό
3: θα υπάρχει
1: αυτό και δεν το έχουμε ξανακούσει. Ναι. Τι θα πει δηλαδή, τι σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο?
3: Θα έχει κάποιες στοχευμένες ανακοινώσεις για τους ταξιτζίδες, Έρη, πέρα από το τεκματό εισόδημα που τους αφορά και κάποια πρόσθετα κίνητρα, κάποιες ανάσες, λέει, από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες, ότι θα προσθέσει, θα πει ο Πρωθυπουργός, ώστε να αποκαταστήσει τη σχέση, με τους ταξιτζίδες.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, διότι υπήρχε πολύ μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης με τους επαγγελματίες και το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ειδική αναφορά, όπως όλα δείχνουν, για τους επαγγελματίες του κλάδου στα ταξί. Για τους αγρότες τώρα, το άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες υπάρχουν?
3: Για τους αγρότες ετοιμάζονται, από ό,τι μαθαίνω, νέες φορολογικές ανάστες,
1: ναι,
3: να τους δώσει με αύξηση του αφορολογήτου. Ενώ θα υπάρχουν ειδικές παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, τα δάνεια και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ θα υπάρξει ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, παρεμβάσεις έχουμε και στο στεγαστικό.
1: Ναι.
3: Το μεγάλο σενάριο είναι το σπίτι μου 3. Θα γίνει μάλλον ένα καινούριο σπίτι μου 3.
1: Ολοκληρώθηκε το
3: σπίτι μου 3.
1: Ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2.
3: Ολοκληρώθηκε το σπίτι μου 2 στις 31 Αυγούστου, με περισσότερους από 14.000 πολίτες να έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε προσιτή πρώτη κατοικία. Να πούμε ότι εγκρίθηκαν πάνω από 15.000 δάνεια ύψους 1,82 δισευρώ, ενώ υπογράφηκαν 14.114 συμβάσεις. Και η δημόσια στήριξη άγγιξε τα 943 εκατομμύρια ευρώ και κινητοποίησε αγορές ακινήτων αξίας άνω των 2,1 δισευρώ. Mm-hmm. Τώρα,
1: για τους συνταξιούχους τώρα, που είναι πολλοί οι συνταξιούχοι που μας ακούν και υπήρχε αυτό το επίδομα των 300 ευρώ κάθε Νοέμβρη. Οι πληροφορίες, ναι, οι δικές σου συγκλίνουν ότι ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 450 ευρώ.
3: Έτσι λέει, να φτάσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Αυτό μου λένε οι πληροφορίες. Θα υπάρξει νέα αύξηση, ετοιμάζεται νέα αύξηση. Αυτό που είπε πριν και ο Κωστής, ότι θα υπάρξει αύξηση, όντως το ίδιο μου λένε και οι δικές μου πληροφορίες. Εξετάζεται αύξηση περίπου κατά 100 ευρώ, 100 με 150 ευρώ, και να φτάσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Και σύν της άλλης, Έλλη, εξετάζεται ακόμη να αναζητήσει λύση για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά και να μην παίρνουν τις αυξήσεις. Λοιπόν, μάλιστα, άρα έχουμε οι συνταξιούχοι, θα έχουμε καλά νέα για τους συνταξιούχους αύριο το βράδυ, Έλλη. Τώρα, να πούμε, να προσθέσουμε
1: για τους μισθωτούς, ότι... για τους μισθωτούς είναι αυτή η πληροφορία ότι θα ανέβει ο κατώτατος μισθός και θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.
3: Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, Έρη, από την πλευρά των εργαζομένων, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, Έρη. Εγώ νομίζω, οι πληροφορίες λένε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ και θα πλησιάσει κοντά στα 960-970. Σίγουρα όμως δεν θα πάει από τα 27 στα 1000 ευρώ. Από ό,τι μας λένε, τα 1000 ευρώ, στα 1000 ευρώ θα φτάσει ο κατώτατος μισθός από το 2028 και μετά, Έρη. Από ό,τι λένε οι δικές μας πληροφορίες. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών με κρατική χρηματοδότηση, Έρη.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό και αυτό. Τέλος, θα πούμε ότι το πακέτο συμπληρώνεται από περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής. Ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Συνολικά, Έρη, όπως είπε και πριν ο Κωστής, το πακέτο, ενώ αρχικά έχει ξεκινήσει να φτάνει στο ύψος του 1,8 με 1,9 δις ευρώ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα κυμαθεί πάνω από τα 2 δις ευρώ μαζί με τις ενεργειακές επενδύσεις. Άρα θα έχουμε και πάλι ένα μεγάλο πακέτο, το οποίο πέρσι, να θυμίσουμε, είχε φτάσει έρη στα 1,7 δις ευρώ. Το περσινό πακέτο της ΔΕΣ ήταν 1,74, για την ακριβή, 1,74 δις ευρώ. Και φέτος αναμένεται, όπως μας λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ, έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη, για το υπεραναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλη αγωνία να δούμε τι από όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν και διακινούνται και τις πληροφορίες τις δημοσιογραφικές που έχουν και αυτές πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κόσμου, τι από αυτά θα επαληθευτεί και τι ακόμα μπορούμε να περιμένουμε από όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο στο Βελίδιο. Τώρα, μπαράζ κινητοποιήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη από δεκάδες σωματεία και δεκάδες οργανώσεις, πορείες διαμαρτυρίας των διασωστών και του ΕΚΑΒ. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο χορός των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς και το απόγευμα στο Λευκό Πύργο θα δώσουν το παρόν τα σώματα ασφαλείας και η αξιωματική, η στρατιωτική. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτών εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε την κινητοποίηση των υγειονομικών και των εργαζόμενων στο ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο και κατέληξαν στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε και μια κινητοποίηση αυτή την ώρα των υπαλλήλων των εργαζόμενων στην περιφέρεια και στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν, επιμένουν στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού παρά την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλησης κατά του ακυρωτικού δικαστηρίου. Το απόγευμα έχουμε κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας 6 ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομική, αλλά θα έχουμε και λιμενικούς και πυροσβέστες εκεί, ενώ αύριο το απόγευμα θα έχουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις έξω από την ΔΕΘ και στην πλατεία Χάντ και στο Λευκό Πύργο, στην οποία αναμένεται φέτος να συμμετέχουν και αγρότες με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ. Φαίνεται ότι η χτεσινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των αγροτών με κυβερνητικούς παράγοντες δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν και οι δύο πλευρές,
1: ναι,
4: οι οποίοι επιμένουν, ειδικά οι αγρότες, επιμένουν στη θέση τους και στην ομόφωνη απόφασή τους που είχε ληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα στα Μάλγα και θα έρθουν όπως λένε μαζικά στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, Έρη. Και καταλαβαίνει ότι οι κινητοποιήσει, τουλάχιστον αυτό λένε και οι εργαζόμενοι, και από τη ΓΕΣΕ και από το ΠΑΜΕ και από την ΑΔΔΗ, ότι θα πρέπει να λαμβάνουν και ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ πιο δυναμικέ, ώστε να καταφέρουν και αυτοί να λάβουν αυτά που τα όσα διεκδικούν. Και ακούσαμε και νωρίτερα ότι μπορεί να δώσει και ο Πρωθυπουργός, ή τουλάχιστον μπορεί να υποσχεθεί ότι θα γίνουν για την επόμενη τετραετία αέρη.
1: Τώρα, Δημήτρη, λέγεται και γράφεται ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό. Είναι πάνω από 3.500 αστυνομικοί. Εσύ που είσαι εκεί, για δώσε μας λίγο την εικόνα.
4: Πράγματι. Έχει μια αστυνομική δύναμη, όμως αυτή τη φορά, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ καλή. Λαμβάνονται πολύ καλά τα μέτρα, τα αστυνόμευση, με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινείται ελεύθερα παρά τις μεγάλες πορείες. Δηλαδή, υπάρχει μια έντονη αστυνομική περιουσία από τη μια μεριά, γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο, γιατί και εκεί αναμένονται μεγάλες κινητοποιήσεις λόγω των πρόσφατων συλλήψεων και των προφυλακίσεων για τις βόμβες Μολότοφ που είχαν ως αποτέλεσμα το τραγικό θάνατο της Πάγιας Νέστορα. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο είναι πολύ φορτισμένη η κατάσταση. Και από αύριο το απόγευμα, μετά τις 4-5, θα κλείσουν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν προς την Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αστυνομική παρουσία, θα υπάρχει και αύριο στη Διεθνή Έκθεση, στην έναρξη της 90ης Διεθνής Έκθεσης, που θα κάνει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η κατάσταση, τουλάχιστον από αστυνομικής πλευράς, όπως λένε οι αστυνομικοί, είναι ελεγχόμενη, τουλάχιστον τόσο στην ΔΕΘ, στους χώρους της ΔΕΘ, όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που παραδοσιακά, που γενικώς είναι αυτές τις περιοχές οι οποίες δίνουν τη μεγαλύτερη ένταση τα προηγούμενα χρόνια. Τους ανησυχεί κινητοποίηση, ναι, που θα κάνουν οι αγρότες, να δουν πόσο μεγάλη θα είναι, τι είδους αγροτικά μηχανήματα και πόσα θα φέρουν και αν θα έχουν μια μαζική συμμετοχή και σε ποιο βαθμό, όπως και η κινητοποίηση των αντιεξουσιαστών που είναι και αυτοί προγραμματισμένοι και αύριο το απόγευμα μετά τις 6 έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας, που μίλησε στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
5: Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια, είναι 8 χρόνια κυβέρνηση, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση όσον αφορά τους ανθρώπους στον προσδοκητή τομέα. Αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να μας δώσει ό,τι μας οφείλει από τις ευρωπαϊκές επιτοπίσεις του 2025. Να ολοκληρωθούν επιτέλους οι έλεγχοι που γίνονται με το monitoring του σύστημα αεροφωτογραφιών και να πάρουν οι συνάδελφοί μου αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ λόγω θανατοθέντων ζώων και έχουν θανατοθεί στη χώρα πανόλη, εμπλογιά και αυτόδη, πάνω από 900.000 ζώα σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου με πρόβατα και έγκες περίπου 5 εκατομμύρια.
1: Για εξευθελιστικούς μισθούς των γιατρών έκανε λόγο ο Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
6: Οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι οι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, Δυτική και Ανατολική. Είναι 3 φορές χαμηλότεροι ακόμα και από τους μισθούς στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ξέρετε, καμία οικογένεια να μπορεί να ζήσει σήμερα με 750 ευρώ. Σηκώθηκε να πάει στη δουλειά της στο Κέντρο Υγείας Β Σάμις Κεφαλονιάς, όπου έκπληκτη δέχτηκε ένα χαρτί ευνηδιαστικά τελευταία στιγμή με ημερομηνία 3/9 να σηκωθεί να φύγει και να πάει να κάνει εφημερία εκτός προγράμματος στο νοσοκομείο στο Αγωστόνι. Η συνάδελφος, μητέρα 2 μικρών παιδιών, 3 και 5 ετών αντίστοιχα, έψαχνε με την ψυχή στο στόμα τελευταία στιγμή σε ποια γειτόνισσα θα αφήσει τα παιδιά για να πάει στο Αγωστόνι να κάνει εφημερία, την οποία δεν την είχε, λόγω αυτών των έκνομων εντολών από διοικητές νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών κλπ. Για αυτές τις μετακινήσεις από εδώ και από εκεί, που έχουν ανατραπεί οι υγειονομικοί σε περιοδεύοντα θείασο, είναι και αυτός ένας τρόπος να τους εκδιώξουν από το ΕΣΥ, και ειδικά για τους νέους γιατρούς.
1: Κομβική η αυριανή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, είπε ο Γιάννης Δελής, βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
7: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το Δελίδιο. Είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, που συντονίζεται από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη και αν θέλετε σε αυτή, σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε νομίζω ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης και από την άλλη βέβαια ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα.
1: Δυναμική η παρουσία στη Θεσσαλονίκη δίνει Next Step Media Group, καλύπτοντας δύο από τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα των ημερών και το 6ο Economist Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit και την 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του powergame.gr, Φώτης Κόλλιας, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
8: Καλό μεσημέρι. Συνδιοργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Economist. Συνδιοργανώνουμε φέτος και 6η συνεχή χρονιά το Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit. Αυτή τη στιγμή είναι στο πάνελ ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Απλώς να σας πω ότι από το πρωί είχαμε σειρά ξένων ειδικών, οι οποίοι μίλησαν για μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών και προκλήσεων στην περιοχή της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ των ανθρώπων που μίλησαν ήταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως για τη Μέση Ανατολή, ο κ. Μπεν Αμί. Μίλησε αργότερα, ακολούθησε ο κ. Μπαγκής, ο πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Τώρα, όπως είπαν οι δύο Γεραπετρίτης, στο πόδιο μου και εξηγεί τους σχεδιασμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το περιβάλλον. Το απόγευμα έχουμε επίσης σειρά καινούριων νέων πάνελ, παράδειγμα με όλους τους υπουργούς ενέργειας, σχεδόν όλους της Βαλκανικής Χερσονήσου που θα μιλήσουν για τις μεγάλες προκλήσεις, ειδικά στο μέτωπο της ενέργειας και των τιμών, για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, ένα από τα στοιχήματα που συμβάλλει η χώρα, ώστε να αποτελέσει πόμβο για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Νότια Ανατολική Ευρώπη.
1: Και μάλιστα σήμερα έχουμε και την μεγάλη συμφωνία για τη διεύρυνση
8: ακριβώς,
1: του κάθετου διαδρόμου.
8: Θα υπογράφεται και η μεγάλη συμφωνία για τη διεύρυνση του διαδρόμου. Το συνέδριο για μία ακόμα χρονιά είναι κατάμεστο. Το πρόβλημά μας είναι, όπως βλέπω αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουμε πρότυπο που να βάλουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μας παρακολουθήσουν.
1: Παραδοσιακά είναι συνέδριο τέτοιο που βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις και επιχειρηματικές και οικονομικές.
8: Και ειδήσεις, αλλά και αρχιτούς θέλουν πραγματικά να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο σήμερα από κορυφαίους ειδικούς. Η συνεργασία με τον Economist μας δίνει δυνατότητα να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους ειδικούς πάνω σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτικής. Χθες το βράδυ, να θυμίσω, το δείπνο ήταν ο Φράνκο Παν, ο Πίτερ Φράνκο Παν, κορυφαίος ιστορικός, καθηγητής της Οξφόρδης, ειδικός για τα θέματα της Ασίας, που μίλησε με τον Υπουργό Οικονομίας της Οικονομικής του Europe, τον κύριο Πιερακάκη, για τις αλλαγές στην Ευρώπη και πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φώτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται τώρα οι αντιδράσεις για τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα. Το χαρακτηρίζουν το πρόγραμμά του αναξιόπιστο, ακοστολόγιστο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο Άκης Κέρτσος με ανάρτησή του είπε ότι είναι αυταπάτη η πατριωτική εισφορά. Βεβαίως υπήρξαν και διευκρινήσεις τώρα του Γιώργου Παπά της Ελλάς για το θέμα με τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Βεβαίως πολλές ακόμα δηλώσεις και πολλές ακόμα αντιδράσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε τι λέει η Ελλάς για αυτά που τους καταλογίζει
1: ναι,
9: σωστά. Η Νέα Δημοκρατία. Από την Ελλάς λένε ότι περίμεναν την επίθεση, την κυβερνητική επίθεση, ωστόσο μιλάνε για άσφαιρα πυρά από τη στιγμή που έχουν φτάσει στην κυβέρνηση να συγκρίνουν μήλα με πορτοκάλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες εμφανίστηκε ο κύριος Μαρινάκης να λέει ότι τα 10 δισεκατομμύρια στοιχίζει μόνο η πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας για τα 50.000 νέα σπίτια, λέγοντας την πραγματικότητα, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε πει ότι προφανώς θα κατασκευαστούν κάποια νέα, αλλά άλλα σπίτια θα ανακαινιστούν, θα χρησιμοποιηθούν κτίρια τα οποία σήμερα δεν τα χρησιμοποιεί το δημόσιο. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή είχε κάνει μία συνολική πρόταση, ενώ η κυβέρνηση εμφανίστηκε να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα κατασκευάσει 50.000 νέα σπίτια. Στην πραγματικότητα, όπως έλεγαν τα στελέχη της Ελλάς, μιλάμε για ένα μεγάλο θέμα, για μια αλλίωση όσων είπε ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
9: και μια τακτική την οποία ακολουθεί σε πάρα πολλά θέματα το κυβερνών κόμμα και το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Τώρα, έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος τώρα, Ελένη, για αυτή την ιστορία με τα κοσμήματα και τις θηρίδες. Προτείνω να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, και να επανέλθουμε.
10: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές. Και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής, να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
1: Έλα, Ελένη μου, αυτή λοιπόν η δήλωση έτσι προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Μάλιστα, άρχισαν πάλι και μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι να μην αγωνιούν οι πλούσιες κυρίες του 1%, σωστά?
9: Ναι, και πάλι λένε στην Αμαλίας ότι υπήρξε μία αλλίωση προφανώς των λεγόμενων. Γιατί? Γιατί η πατριωτική εισφορά αφορά, είναι ο συντελεστής στην πραγματικότητα 1% επί της καθαρής περιουσίας του 1% των πλουσιωτέρων της χώρας.
1: Ναι.
9: Ο κύριος Παπάς λοιπόν μίλησε για το τι συμβαίνει διεθνώς. Διεθνώς υπάρχει αυτή η πρακτική.
1: Ναι.
9: Δηλαδή και με τα ομόλογα και με τις καταθέσεις και με, και με τις θηρίδες, αλλά είναι άλλο το ομόλογο και η κατάθεση και άλλο η θηρίδα που έχει ένας μέσος πολίτης, ο οποίος έχει βάλει τα κοσμήματα, τα κοιμήλια, τα οικογενειακά, τα οποία θέλει να μην τα έχει στο σπίτι του για να μην του τα κλέψουν. Αυτό που είπε ο κύριος Παπάς,
1: ναι,
9: αφορά το 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων.
1: Μάλιστα.
9: Εάν όλοι οι Έλληνες αισθάνονται,
1: ναι,
9: το 99% των Ελλήνων,
1: ναι,
9: αισθάνεται ότι τον αφορά αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι λίγο παράδοξο.
1: Θέλω να ακούσουμε, Ελένη, μαζί. Ναι, θέλω να ακούσουμε μαζί, αν μου επιτρέπεις.
9: Μία καπηλεία και μία παραποίηση αυτού του θέματος.
1: Θέλω, αν μου επιτρέπεις, να ακούσουμε μαζί και άλλη μία δήλωση όμως, που νομίζω ότι θα συζητηθεί. Είναι του κυρίου Νίκου Νιφούδη, σήμερα στο Earth News, που μίλησε για περιουσία Ελλήνων 200 δισεκατομμυρίων. Να τον ακούσουμε.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, των Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
12: Οι πλούσιοι Ελλήνων έχουν 200 δις.
11: Ναι, περιουσία. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
13: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
11: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
12: Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται
11: παγκόσμια βάση δεδομένων. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι αγγελικό οικονομολόγο, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
12: Πώς αυτά δείτε, λοιπόν, εσείς
11: μας,
12: τι θα πάρετε, τι λεφτά θα πάρετε με τη φορολογία που βάζει το 1%?
11: Το πρόγραμμά μας κοστολογείται 7,5 δις. Από τα 7,5 δις, τα 5,6 δις υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει όπως επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Άρα, δύο λέτε είναι 200 δις, 1% θα πάρουμε.
11: Λοιπόν, τα 2 δις είναι από την φορολογία που θα πάρουμε για την ανάπτυξη του φορολογικού συστήματος. Ακριβώς.
12: Κάθε χρόνο ή εφάπαξ?
11: Τα 7,5 δις στο πρόγραμμα μας είναι σε βάθος τετραετίας.
12: Λέω, το 1%
13: από το.
12: Τα 2 δις αυτά είναι μια
11: λοιπόν, χρόνια. Λοιπόν, ο Αλέξης, δηλαδή, αυτή θα είναι μια έκτακτη εισφορά. Θα το εξεργαστούμε, στην πορεία.
1: Έλα, Ελένη μου.
9: Και πάλι μεγάλη αγωνία βλέπω για το 1%, αντίθετα με το 99% των
1: σωστά,
9: Ελλήνων.
1: Σωστά.
9: Και η αναφορά και πάλι που έκανε ο κύριος Νεφούδης αφορά το 1%. Εάν όλοι αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε αυτό το 1% και έχουμε τα δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάει η Ελλάς και λέει ότι από αυτούς θα ζητήσει αυτή την πατριωτική εισφορά, τότε είναι
1: καλά
9: λίγο
1: θα ήταν. Καλά θα ήταν, καλά θα ήταν.
9: Καλά θα ήταν, ναι. Έτσι όπως το λες. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Δελής, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, χαρακτήρισε αναμασήματα τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
14: Αναμενόμενες. Πρόκειται για αναμασήματα σοσιαλδημοκρατικών προτάσεων. Τα ίδια πάνω κάτω λέει και το ΠΑΣΟΚ. Προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, άλλωστε γι' αυτό και αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου. Είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως, κύριε Σκουρή, και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία. Και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδα ο κόσμος εκεί πέρα.
1: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στην διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη και Τσίπρα χθες από την Κρήτη. Μίλησε για τη 13η σύνταξη, για ΕΚΑΣ, για ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες από την Κρήτη.
15: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο. Είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρηση του ανοιχτή. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Λιγότερα φορολογικά βάρη, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα και άξιον εισοδημάτων για τον εργαζόμενο για μας δεν είναι πρόοδος.
1: Ο λαός δεν χρωστά μια ακόμα ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι ο αγώνας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε λίγο καιρό θα είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα Τσίπρα.
15: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Γι' αυτό θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
16: Θα μετρηθείτε όλοι, ναι, δημοσκοπικά από εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, εκεί δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα ο βασικός. Πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το ΠΑΣΟΚ?
17: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακαθαρό και με μεγάλη διαφορά.
16: Σε 2-3
17: μήνες. Όσο πιο γρήγορα γίνει,
16: μάλιστα, ναι, ναι, ναι,
17: πόσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία.
16: Στους 2-3 μήνες λέτε εσείς και θα...
17: Εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι,
16: ναι,
17: ότι τα κόμματα τα νεοπαγή τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο,
16: ναι,
17: ξεφουσκώνουν,
16: ναι,
17: ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία,
16: mm-hmm,
17: και ότι υπάρχει άνοδος του ΠΑΣΟΚ και στασιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, έστω και μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Η είσοδος αυτών των κομμάτων,
16: ναι,
17: έδωσε φιλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία.
18: Ιόνιον FM Stereo

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Οι πυροσβέστικες δυνάμεις έχουν αναχωρεί, έχουν αποχωρήσει.
12: Ωραία.
11: Τώρα, στην Παιανία, 70 και πλέον πυροσβέστες στην μάχη.
12: Μεγάλη δύναμη.
11: Είναι μεγάλη δύναμη, αυτό ακριβώς. Και αυτό που μας λένε όμως ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην οριοθέτηση διάκτησης της πυρκαγιάς.
12: Συνδράμω και ένα αερία, εκεί Σπύρο.
11: Στην
12: Παιανία.
11: Στην Παιανία, ναι. Υπήρξε μια αναφορά ότι θα κατέφεραν εκεί τουλάχιστον 7 αέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Βεβαίως, ενδεχομένως να έχουν επιχειρήσει και αυτά. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από εκείνο το σημείο είναι ότι πλησιάζουμε στην οριοθέτηση. Καλώς αυτό το πράγμα, δεν θα ξεφύγει και εκεί η πυρκαγιά.
12: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νωρίτερα μια ραγδαία εξέλιξη σε σχέση με την υπόθεση στο Μαραθώνα με την ηλικιωμένη γυναίκα, αυτή την 90χρονη που αναζητούνταν μετά από την δήλωση της κόρης ότι την έθαψε για να της παίρνει τη σύνταξη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
11: Πολύ σωστά, Έρη. Έχουμε τώρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς παρουσία του εισαγγελέα, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέο έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στο οικόπεδο, στην αυλή, το οποίο κατέσκαψαν χθες για να βρουν την σωρό της 90χρονης γυναίκας. Σήμερα εν τέλει κατάφεραν, η προσπάθεια αυτούς απέδωσαν καρπούς, καθότι εντόπισαν ανθρώπινα οστά τυλιγμένα σε νάιλον συσκευασία, θα το λέγαμε, μια σακούλα, και φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα οστά ανήκουν την άτυχη γυναίκα, η οποία έχασε πριν από κάποια χρόνια τη ζωή της, και με σκοπό, μάλλον και η κόρη της το απέκρυψε, με σκοπό για να μπορεί να λαμβάνει την σύνταξή της. Έτσι όπως τουλάχιστον φέρεται να ομολόγησε και η ίδια μετά από καταγγελία της κόρης της, δηλαδή της εγγονής της εκλεκτούσας, της γυραιάς γυναίκας. Πλέον, έχοντας αυτό το έγγραμμα στα χέρια τους οι αρχές, θα περάσει στα χέρια ανθρωπολόγου προκειμένου να εξεταστεί και να ταιριάξει ενδεχομένως, να γίνει έλεγχος για το DNA για να πιστοποιηθεί και 100% ότι πρόκειται για την ηλικιωμένη γυναίκα.
12: Ναι.
11: Και βεβαίως εκεί να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις, και βεβαίως αν είναι δυνατόν να αποφανθεί ο τριαδικαστής αν πρόκειται ο χαμός της γυναίκας, της ηλικιωμένης γυναίκας, είτε πρόκειται από εγκληματική ενέργεια είτε από παθολογικά αίτια, όπως η ίδια φέρεται να αναφέρει στους αστυνομικούς.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στους δημοσιογράφους πριν από λίγο ο εγγονός της 90χρονης γυναίκας που βρέθηκε εκεί στο σπίτι.
13: Δεν γνωρίζω τώρα τι έχει κάνει τώρα, αν την έχει θάψει όχι, δεν γνωρίζω. Εμένα μου είπε την έχω τακτοποιήσει, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ έλειπα, ήμουν στον πατέρα. Ότι την τακτοποίησε και λοιπά. Σας είπα, μου έλεγε ψέμα, ότι την έχω τακτοποιήσει και λοιπά. Μα δεν είναι ένα...
14: Είχε πεθάνει δηλαδή η γιαγιά σου.
13: Είχε
14: πεθάνει δηλαδή η γιαγιά σου.
13: Η γιαγιά σας είχε πεθάνει. Δεν είχα παρέ, εγώ δεν είχα παρέμβει, όχι γιατί έλειπα.
14: Η γιαγιά σας ζει.
13: Όχι, σου λέει πεθάνε. Πού είναι η γιαγιά? Δεν ξέρω, τι να σας πω, να ρωτήσετε την ίδια, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, ό,τι ήταν να σας πω το είπα, δεν ξέρω.
12: Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα έχουμε νέες αναταράξεις στην ηγεσία του Αμερικανικού Πενταγώνου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τον διορισμό του Άνταμ Τέλος υπηρεσιακού υπουργού στρατού μετά την παραίτηση του Ντρίσκολ. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό στο Truth Social ανακοίνωσε ότι η υπηρεσιακός αντικαταστάτης θέση του Νταν Ντρίσκολ αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος υφυπουργός του, που ήταν και αρμόδιος για το στρατό Ξηράς, ο Άνταμ Τέλ. Να πούμε ότι αυτή η κίνηση είχε μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, Έρη, ακριβώς γιατί η παρέτηση Ντρίσκολ, η οποία είχε γίνει γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε με φόντο τις έντονες κακές σχέσεις που είχε με τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth. Δεν είναι η μόνη αλλαγή η οποία γίνει στο Αμερικανικό Πεντάγωνο όλο αυτό το διάστημα, αλλά είναι, θα λέγαμε, ίσως η πιο σημαντική, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ντάν Ντρίσκολ είχε αναλάβει ακόμα και διπλωματικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνοντας και κάποια συγκεκριμένα ταξίδια στο Κίεβο προμηνών. Οπότε είναι ίσως μια αλλαγή η οποία σίγουρα έχει τη δική της σημασία. Να πούμε δε ότι ο Ντρίσκολ έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με τον J.D. Vance, κάτι που έχει και σίγουρα τη σημασία του στο ενδορεπουμπλικανικό εντός πολλών εισαγωγικών brand affair που υπάρχει βέβαια στις ΗΠΑ.
12: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, για τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Θα πάω γρήγορα στη Βάσο Παλαιού να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη γύρω από το θέμα των κατηγορουμένων στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος εκεί στην Κυψέλη. Βάσο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ζήτησαν και έλαβαν υπό προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη. Να σου πω ότι το ζευγάρι, ο 43χρονος και 38χρονοι, κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφισβητούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία κατέληξε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και πρόκειται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει αυτά τα ευρήματα. Στον ανακριτή, ωστόσο, θα οδηγηθεί και ο 26χρονος Αφγανός την προσεχή Τρίτη, που αυτό ζήτησε και έλαβε προθεσία, προκειμένου να απολογηθεί για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Αναμένουμε λοιπόν πλέον την Τρίτη να απολογηθούν και να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση και των τριών κατηγορουμένων και για αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι έχουν κριθεί και οι τρεις προσωρινά κρατούμενοι για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
12: Τώρα, Βάσο, είχαμε και ένα εισαγγελικό όχι για την αποφυλάκηση της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν.
16: Σωστά. Είχαμε σήμερα λοιπόν την ανακοίνωση του συνηγόρου της, σύμφωνα με την οποία υπάρχει απορριπτική πρόταση στην προσφυγή που είχαν κάνει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Να σου πω ότι στην ανακοίνωσή του ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που εκπροσωπεί τη 46χρονη, ασκεί μία κριτική στην εισαγγελική πρόταση και λέει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία με τα οποία να παραμένει η εντολέας του στη φυλακή. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο και να κρίνει την προσφυγή της 46χρονης, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα συνεχίζουμε με διεθνείς ειδήσεις και με τον Σπύρο Σερμπέτη, διότι είχαμε νέα πειρά κατά της Βρετανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, Σπύρο.
15: Ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν υποστήριξε ουσιαστικά ότι, όπως είπε, σώζω και τη δική σας χώρα, εννοώντας τη Βρετανία από την απειλή, αναφερόμενος βέβαια στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, γιατί, όπως είπε, αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη. Σώζω τη χώρα σας από αυτό το πρόβλημα, διότι οι Ιρανοί θα το χρησιμοποιούσαν, επέμεινε ο Τραμπ, ο οποίος επίσης εξαπέλυσε πειρά κατά του Δημάρχου του Λονδίνου, Σαντί Καν. Θυμίζουμε ότι δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Έχει ανοίξει αρκετές φορές μέτωπο Τραμπ με τον Σαντί Καν. Το χαρακτήρισε ουσιαστικά έναν απέσιο τύπο, λέγοντας ότι αν πάτε σήμερα στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος, είναι απέσιος, είναι πολύ κακός δήμαρχος ο Σαντί Καν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
12: Τώρα, δεν είναι πόλεμος. Σχεδόν ομαλοποιείται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, διατείνεται ο Βανς για τον Ιράν.
15: Ναι, θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με το δημοσίευμα που λέγαμε χθες της Wall Street Journal, όπου ανέφερε ότι ο Τραμπ σκέφτεται ακόμα και να ανακηρύξει τη νίκη στον πόλεμο με το Ιράν. Με φόντο λοιπόν και αυτό το δημοσίευμα, ο J.D. Vance ανέφερε ότι δεν είναι ουσιαστικά πόλεμος, δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Ιράν. Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ενώ ανέφερε ότι πλέον ουσιαστικά έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, συγκρίνοντας μια κατάσταση η οποία υπήρχε πριν από ορισμένους μήνες, όπου, όπως είπε, δεν περνούσε ουσιαστικά ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο, ούτε τίποτα από τους ανατορμούς. Ανέφερε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη. Θυμίζουμε δε και τις αναφορές από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι περνάνε κάπου εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στην αρχή της εβδομάδας ακούγαμε για 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσα σε μόλις μία ημέρα. Οπότε, με βάση λοιπόν και αυτές τις αναφορές, καταλαβαίνουμε ότι ο Βανς συνεχίζει σε αυτό το μήκος κύματος να εκπέμπει μια εικόνα αισιοδοξίας για την Ουάσιντον, ενώ ψηθυμίζουμε βέβαια και των ενδιάμεσων εκλογών του Νευρίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα κρίνουν το αν ο Τραμπ θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο στην νομοθετική εξουσία των ΗΠΑ.
12: Τώρα, είναι αβέβαιο το μέλλον 4 εργοστασίων της Volkswagen. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
15: Ακριβώς. Σε μια ιστορική καμπή περνάει πλέον η Volkswagen, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολοσσού ενέγνε σχέδιο για την κατάργηση επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας. Πλέον οι σχεδιαζόμενες απολύσεις μέχρι το 2030 φτάνουν στις 100.000. Καθώς βέβαια η αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό αφορά και τη Volkswagen, αφορά και την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, βλέπει ότι υπάρχουν ζητήματα στην ανταγωνιστικότητα και προσπαθεί να τα λύσει προφανώς αυτά τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας μέσα από αναδιάρθρωση, μέσα από σχεδιασμό νέων παραγωγικών μονάδων και βέβαια και μέσα από απολύσεις.
12: Μιλάμε
15: που
12: για
15: είναι το κυριότερο.
12: Από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, έτσι.
15: Ακριβώς. Οπότε πλέον εξετάζει το μέλλον, όπως είπες πολύ σωστά, 4 κομβικών παραγωγικών μονάδων στη Γερμανία, που θυμίζουμε βέβαια ότι η Volkswagen είναι γερμανική. Καθώς, όπως αναφέρεται, η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα πλέον υπερβαίνει αισθητά την παγκόσμια ζήτηση.
12: Μάλιστα. Και τώρα έχουμε και προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ για τον Ελνίνιο, προειδοποίησεις άνευ προηγουμένου. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
15: Ακριβώς μιλάμε για την προειδοποίηση που απίφθινε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως αναέφερε, το Ελνίνιο αποκτά πλέον τεράστιες διαστάσεις μπροστά στα μάτια μας και προειδοποίησε ότι θα έρθουν και αλλαγές στους ανέμους, ενώ οι επόμενοι μήνες, ουσιαστικά το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027. Δεν το έχουμε δει στην πλήρη του έκταση, να πούμε, έρει ακόμα, παρότι έχουμε ήδη αναφορές για μεγάλους κυκλώνες οι οποίοι σχηματίζουν τον Ειρηνικό κενό. Δεν το έχουμε δει ακόμα στην πλήρη του έκταση. Αναμένεται λοιπόν να διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο και μέχρι τότε αναμένουμε πάρα πολύ ισχυρά φαινόμενα, τα οποία δεν θα είναι ίδια, θυμίζουμε, σε όλο τον πλανήτη. Αλλού μπορεί να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλού μπορεί να έχουμε πολύ έντονους ανέμους και βέβαια μπορεί να έχουμε και πλήγματα με πάρα πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις ή κυκλώνες, οι οποίοι, όπως είπαμε, εμφανίζονται στον Ειρηνικό κενό.
12: Και το 27 θα είναι ένα από τα
15: θερμότερα. Το 27 θα είναι ένα από τα θερμότερα, πιθανόν να ξεπεράσει, σύμφωνα με τις αναφορές, και το καλοκαίρι του 24, που θυμίζουμε ότι ήταν ένα από τα πιο θερμά των τελευταίων πολλών δεκαετιών.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις τώρα είναι μαζί μας η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
17: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Σχεδόν 2 εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του Super Cup της Euroleague και το τουρνουά, Έρη βρίσκεται στον αέρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.
12: Ναι.
17: Και έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά αναφορικά με το αν είναι όντως εφικτό να διεξαχθεί το εν λόγω τουρνουά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι. Συμμετέχει και ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, μαζί με την Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτη και Ντουμπάι.
12: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σοφία. Μέχρι να ολοκληρώσει.
17: Μας ακούτε τώρα?
12: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
17: Ωραία. Οι ομάδες έχουν εκφράσει δικαιολογημένα την ανησυχία τους για τη διεξαγωγή του Super Cup σε μια ζώνη που η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Και έτσι έχουμε φτάσει σε σημείο να βρισκόμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν και να υπάρχει ακόμη και το σενάριο της αναβολής.
12: Να είναι πιθανό.
17: Στο χάρτη να είναι πολύ πιθανό, καθώς αυξάνονται τα επίπεδα επικινδυνότητας.
12: Τζαμαϊκανός εξτρέμ για τον Ολυμπιακό. Έκανε και δηλώσεις μάλιστα. Θέλει, λέει, να κατακτήσει το Europa League ο Μπέιλι.
17: Έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αθήνα. Έρχεται ως πρωταθλητής του Europa League με την Aston Villa. Στις δηλώσεις του σημείωσε μεταξύ άλλων ότι έχει μιλήσει με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για το στόχο που υπάρχει στο Europa League και αυτό που θα ήθελε είναι να το κατακτήσει για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα.
12: Πάμε τώρα και στον αγώνα το βράδυ. Τζάμπολ στις 9 στην Κρήτη, σε τουρνά της Κρήτης. Ποιοι παίζουν?
17: Ολυμπιακός, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι έρημοι θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους
12: απέναντι
17: σε μεγάλους αντιπάλους της EuroLeague. Σήμερα λοιπόν ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε.
12: Μάλιστα.
17: Στον ημιτελικό. Στον δεύτερο ημιτελικό έχουμε την κόντρα ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τον Ερυθρό Αστέρα. Ενώ φυσικά έχουμε και το μεγάλο ραντεβού του Στίβου. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές, Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήλ Καραλής, θα τα δώσουν όλα για να πάρουν το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια σας.
18: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
19: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ρέντιο στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Δεν έχει καλή γνώμη.
4: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
3: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοτάχνα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
4: Okay.
3: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχα και ο Καλαντίνης.
5: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Τι κάνεις, γλυκά μου.
4: Οπα.
3: Αγάπη μου, εσύ.
4: Τι έχουμε, τι έχουμε.
3: Λατρεία μου.
4: Πέσιμο.
3: Πέσιμο, κανονικό.
4: Να.
6: Ναι.
4: Λέγεται.
6: Γεια σου, Αποστολή. Είμαι η Βασιλική.
4: Γεια σου, Βασιλική.
6: Μου είπε η μαμά. Εγώ σκέφτηκα τέλος να το σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελειβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
4: Τελειβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
6: Για τις τελειβεράδες. Αν είναι τόσο πλούσιοι.
4: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
7: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελειβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
4: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
8: Όπα, σε πέτυχα.
4: Ω, γέροντα την ευχή.
9: Ω, γέροντα η ευχή.
8: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
4: Ποιο ήταν το όνειρο?
8: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
4: Σιγά, μωρή.
8: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
4: Α, τον κουνάς το φίκο.
8: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
4: Καταρχάς, Αποστόλης.
8: Τόλι, σε ξέρουμε.
4: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
8: Ναι, αλλά είσαι Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλης καρδιά είσαι, πάει.
4: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
10: Απίστευτο.
4: Ανέλπιστο.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μία μισή έπιανα γραμμή.
4: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη, μου τι κάνεις?
4: Καλά.
10: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
4: Αυτό ήτανε μόνο?
10: Να σου πω ένα γεια.
4: Καλά.
10: Α, σε βλέπω εκεί στο Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
4: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
10: Θα έρθω, έρχομαι στις παραστάσεις. Έχω έρθει.
4: Α, έρχεσαι.
10: Έρχομαι.
12: Έλα, ρε Δημήτρα.
4: Έλα.
12: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
4: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
12: Καλό.
13: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
12: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω το πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
4: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
12: Μας βλέπεις με κάτι.
4: Μέσα είμαι, αλλά... ακούω τα μηχανάκια.
12: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
4: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
12: Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, και είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
4: Ναι.
12: Σε ποιους?
4: Ναι.
12: Σε
4: ναι, τι θες, ναι.
12: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
4: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
12: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
14: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
4: Ναι, ναι.
14: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
15: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
16: Πολύ ωραίο.
14: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε? Γιατί ήρθε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
4: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
14: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε, και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
4: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
14: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας. Ξέρω εγώ τι έλεγε.
4: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
14: Φωνάρχη δεν φοβάμαι.
4: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
14: Εντάξει, εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
17: Κάντε ρε, σήκωσε το εδώ και ζέστη, θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας, ο γυμναστηριακός, θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
4: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
17: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει, είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
4: καλώς, από αυτούς, ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
17: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
4: Αυτό, όχι.

0: ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
1: Α, ναι, είχατε κάνει.
0: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
1: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
0: Άστο.
2: Σε έπιασα καβλιάρι μου ο κυμωτηριακός εδώ.
0: Αγόρι μου εσύ, ναι.
2: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
3: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
4: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
0: Αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει: ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
2: Μαλάκα, είσαι δεσμευμένο.
0: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
2: Ό,τι ας τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένο.
0: Βρέστε.
2: Θα έρθω εκεί. Θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό. Βάλτο άλλη φορά.
0: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
2: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
0: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
2: Μωρή λουλου.
0: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
2: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίσα τη γιάννηση.
5: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
2: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
5: Ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
5: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
0: Α, καλό είναι.
5: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το όπουλο στον δρόμο, τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
6: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
0: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
6: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
0: Άντε πάλι.
6: 25 χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
0: παγίσκο. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
6: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
0: Ήθελες
6: λέει
0: πολύ εσύ.
6: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
7: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
8: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
7: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
6: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες, αγόρι μου.
0: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ, τι νομίζει, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
6: Άκουσες μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει. Ο Ασλανίδης, δεν είναι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα τους την ίδια.
7: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
6: Μπράβο!
7: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
9: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
0: Εντάξει, αχ, δεν πάλι αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
9: Δεν το πάω το κερατό, ρε, δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είναι, ξεπέρασέ τον, σβήστον, okay, πάμε
9: δεν
0: παρακάτω.
9: Δεν μπορώ.
0: Απόφαση, γιατί δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
9: Καλή, έχω προχωρήσει, αμέ.
0: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
9: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και γίνει μια καινούρια ρε πούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο, με αυτόν πήγε, τον κούκλο, λέμε τώρα.
0: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
9: Δεν θα πεις τον κακομοίρη,
0: καλά. Ή τον ήρωα. χάρη που μου έκανε.
9: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομίριε είναι οι απομείναντε στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονέ εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
14: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Οκτώβρη με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
2: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα. Θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει. Και το δικό τους.
1: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
2: Αυτό. Ή θα πηγαίνω Μητσοτάκη στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά. Να μοιράζει το πρόγραμμα.
1: Και αυτό φαντάζεσαι.
2: Να μήπως να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
1: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού πα εντυψώ θα πα.
2: Ναι, πού πα.
1: Πρέπει να τα μαζέψει και ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα τι θε τώρα. Μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
1: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, το κουβέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον ένα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
2: Ναι.
1: Τι σύντροφο.
2: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει γιατί όχι.
1: Από πού σύντροφο, δηλαδή πώ προέρχεται αυτό που έρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή που στέλνει.
2: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
5: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
2: Όπα. Ακραίο.
5: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
2: Έλα.
5: Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για αυτά τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
2: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
6: Αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
2: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
5: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
2: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ. Βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικίου έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να πούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
2: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
6: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
7: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
2: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
2: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
8: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
7: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
2: Στο Πασόκ.
7: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
2: Αμήν, μια λαμπάδα.
7: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
2: Ναι.
7: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
2: Αυτός, 1-0.
7: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
2: Πάει.
7: Οπότε, τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
9: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
10: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
9: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη Μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
9: Τι ρόδες δεν είναι?
2: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
6: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι? Συγγνώμη, τι κάνεις?
11: Καλά, εμείς σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη νομίζω.
12: Αποστόλη.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πε.
12: Καμένο, πώ κυκλοφορεί στην Ιταλία.
2: Με παρεό, ξετσούτσουνο. Και σανδάλια Birkenstock.
12: Όχι.
2: Τι είναι αυτό το, τι.
12: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπέζ, όχι χακί.
2: Ναι.
12: Μια σημαία τη ελεύθερη Ιταλία, γεμάτο βαλίτσε και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
12: Αρχιό στρατόκαυλο πεθαίνει.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τι πλαστικέ, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
13: Ο άντρα όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
12: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλο πάντων, να σε καλά. Γεια.
12: Πρόσκληση, άμα δες.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
12: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν.
14: Ναι.
2: Λέγεται.
14: Αποστολή.
2: Ναι.
14: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
2: Ναι.
15: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
14: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
14: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
14: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
2: Πολλά.
14: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες.
14: Τι άλλο να θέλω να πω.
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
16: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
16: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μη λέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
17: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
16: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
16: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι η δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
16: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
16: Αλλά και η σημερινή επιστήμονε. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
16: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
16: Σαν εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δουλεύει.
2: Τι είναι αυτό, Netflix.
16: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
18: Έλα.
2: Έλα.
18: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
18: Να πω, να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
18: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, ρε φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
19: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
18: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όχι, για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
20: Έλα, Αποστολή.
21: Έλα.
20: Λοιπόν, να δεκτώ για του δελιβεράδε που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
22: Πώ οι δελιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
20: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, με υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των δελιβεράδων.
21: Δεν νομίζω, όχι.
20: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
21: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
20: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ δελιβεράδε, δεν είμαι ένα από αυτού. Δελιβεράδε οι οποίοι φαράδε δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνα και έχω κάτι συμμαθητέ στο σχολείο που ήταν δελιβεράδε και του είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβέ μηχανέ. Του είδαμε ανέβαινε πολύ και λέω ότι τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε α μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
4: Ρε κλάψω τέτοιε. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη, όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση.
23: Χαίρετε. Πρώτον, τα ρήφα.
21: Ναι.
23: Να πω όταν το βάλει να του πει. Τα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι, την κάλπη.
24: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: μου, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
0: Ανέλπιστο.
2: Ανέλπιστο.
0: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τι παρακολουθεί, α πούμε.
3: Εγγραφή, εγγραφή. Τάκ.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
1: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή, γέι άρρωστη ανώμαλη εκπομπή, τουρκική μουσουλμάνη.
1: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
1: Παρακαλούμε μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
1: Τούτ, μωρή, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
5: Ένα Αποστόλη.
1: Έλα.
5: Χρόνια πολλά, ρε.
1: Ευχαριστώ.
5: Πήγες εκκλησία.
1: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
5: Κοινώνησες.
1: Κοινώνητε, δεν μεταλάβω εγώ.
5: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι, με τσικουδιά.
5: Έγιζες και το χέρι του παπά.
1: Να ήταν το χέρι μόνο.
5: Και τι άλλο.
1: Εγώ τι μ' άφησε.
5: Μα έτσι.
1: Ναι.
5: Είχες πορεία πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι, καλά ήταν.
5: Εντάξει.
4: Παλιοκουμούνια, είσαι το. Ήρθε το τέλο.
6: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
6: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
7: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύο. Και οι βαρύτες.
1: Ναι, μάλιστα.
7: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα.
1: Ναι.
7: Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
1: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούμε να σε ελέγξουμε ποτέ.
7: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
1: US Congress.
7: Είναι κυβερνητική που.
1: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
7: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
1: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
7: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
1: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
8: Αγαπητέ Απόστολε.
1: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
8: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
1: Ναι.
8: Με χαρά.
1: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
8: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
1: Λέγε τι θες.
8: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
1: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
8: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
8: Ακριβώς αυτό.
1: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
8: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
1: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
8: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
1: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
8: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
1: Ναι, το την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέτε, ναι.
8: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
1: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τη τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
8: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊ, του τύχανε πόλεμοι Ουκρανία.
1: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
8: Συγγνώμη, για μένα μιλά τώρα ή για το Σαμαρά.
1: Για σένα, γιατί παρεξηγήθηκε.
8: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
9: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
1: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
8: Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
1: Κακό δεν είναι.
8: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
10: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
8: Όχι, όχι.
1: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, να έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
8: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
8: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
1: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
8: Και εγώ
1: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
8: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
1: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
8: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
1: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
2: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
8: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
1: Είμαι μίζερος.
8: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
1: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
8: Δεν επικροτώ.
1: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
8: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
11: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
1: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
8: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
1: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
8: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
1: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες, αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιόστανε.
8: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
1: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
8: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
1: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
8: Ναι.
1: Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
8: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
2: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
8: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
1: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
8: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
1: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
8: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Από εκεί κατάλαβα.
8: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
8: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
1: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
8: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
12: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
13: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
14: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
13: ναι,
14: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
13: Mm-hmm.
12: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις.
15: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
12: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
1: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
12: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλά. Μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
1: Θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
12: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
1: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
12: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Εσείς πόσο το είχατε?
12: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
16: Γιάννης Κοτοβός.
1: Ο Κωστής Παλαμάς.
17: Έλα, Αποστολακό.
1: Έλα.
17: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
17: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
17: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διπλωμάτες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβεράς στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράψω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: γράψει. Προφανώ.
17: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόσημο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπ εισπράττουν οι Δήμοι.
17: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε να σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω φριλάνσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
7: Τα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
2: Τώρα μη με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
3: Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω. Υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
1: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
2: Ηλιοπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
1: Καλάντε.
2: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος να έχουμε άλλα.
1: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς σε λίγα χρόνια, βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
2: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
1: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Πραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε ένα.
1: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
2: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
1: Αέρα.
4: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Α, έτσι μου αρέσουν εμένα οι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
2: Καλά, μην βιάσει κι εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
5: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά.
2: Έλα.
5: Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
2: Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
5: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα και να δηλαδή.
2: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
5: Τι σπάτηρε, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
2: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
5: Μπράβο, αγόρι.
2: Μετά απορούν γιατί τους λέμε μπάτσους.
6: Καλημέρα, ο Μαρκώνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάλι καλά.
6: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
2: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
6: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω και εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
2: Είναι
6: να...
2: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
6: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
2: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει. Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
6: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που μου ανεβάζει.
2: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
6: Όχι, αυτοί τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
2: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
6: Πολλοί, τι να πω, πολλοί αφήστετα.
7: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
7: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
7: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε,
7: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
8: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
8: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
8: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας και το τελείωσμα αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθιτοπούλου που όλοι ασχολούμαστε.
9: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε.
8: Κανεί δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρη ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζει, συγγνώμη, Λατινοπούλη, θα έχει 300.000 ψήφου. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιο καθορίζει τι ψήφου στι κοινότητε Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τι ίδιε μέρε έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Ότι είμαστε εκεί βουλευτοί που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
10: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
10: Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
10: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
10: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
2: Ναι.
10: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
10: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
11: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά.
11: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
11: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσει 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
12: Πόσα χρωστάει η χώρα?
13: Ναι.
12: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
13: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
14: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
14: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε.
14: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς.
15: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
2: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
14: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
16: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
16: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
2: Έλα, ρε Βαγγέλη.
16: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
2: Καλά ήτανε?
16: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν να μαδεύουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
17: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
18: Αμήν, άμα το λέει.
17: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
2: Για πες.
17: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
2: Αμέ, ακουλέει.
19: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
18: Ναι.
19: Έλα. Α, Αποστόλη.
18: Έλα, ναι, εγώ.
19: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μα φόντανε με τι εξετάσει που μα έβαλε να κάνουμε.
20: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
19: Αυτή η πέντε εξετάσει ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
18: Ναι.
19: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπω τα έκαναν χωρί γιατρού, χωρί πολλέ ειδικότητε και από την άλλη με πέντε εξετάσει μα σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλο του Μπουμπουκό Περνά του Τεκουράτου. Πώ μα δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
18: Ρε φίλε, πώ με δουλεύουν έτσι συνεχώ. Τι φάση είναι αυτή.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
22: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26230.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 22.

0: Αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics τα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε. Ionion FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας.
10: Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, φίλοι.
0: Καλή χρονιά.
1: Όχι, καλό μήνα, όσο καλός μπορεί να είναι με τόσες φωτιές που κατακαίνουν.
0: Εμείς ήρθαμε άπλητοι σήμερα στο στούντιο. Δεν πληθήκαμε.
1: Α, ναι, λόγω νερούλες.
0: Τι λόγω κρασίου.
1: Εγώ πλένω με κρασί, γι' αυτό το λέω.
0: Με τι?
1: Με κρασί.
0: Α, με κρασί. Ναι, ναι.
2: Όχι. Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
3: Αν ήταν η Πίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
4: Όταν θα τράφω στο στούντιο.
5: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σκέτη είναι.
2: Πώς το πες αυτό?
4: Μια τρέλα σκέτη είναι.
6: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
2: Έχει παιδί ροδιάλο μου σου πω κάτι που πέντα. Πρόβλημα μπορεί.
7: Σταματήστε με, σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Και σήμερα έχουμε επιλέξει τραγουδάκια καινούργια. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις. Θανάσης Λουβερδής. Έρημό μου, Χελιδόνι. Έτσι ξεκινάμε. Ionion FM, ionionfm.gr.

0: και ακόμη δεν κάτσαμε.
1: Και έχουμε γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα. Να πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλομήνα, Χρήστο.
0: Γεια σου, Αχριστάκη.
2: Καλομήνα, Χριστίνα. πόσο μπήκε ο μήνας, Χριστίνα.
1: Εντάξει,
0: δεν το καταλάβαμε ακόμη.
1: Εντάξει, έχει.
0: Ναι.
2: Καλή και καλή Παναγιά να λέμε.
0: Καλή,
1: καλή, ναι.
0: Γιατί υπάρχει, ναι, κακή Παναγιά.
1: Γιατί ναι, γιορτή.
0: Κακή δεν υπάρχει.
2: Κύριε Πολόκα, τι κάνετε?
0: Πιάσε εμένα τώρα. Καλά είμαι, Χρήστο.
2: Αδυνατίζετε προς τα μέσα ή προς τα έξω?
1: Όχι, έχει χάσει, είναι αλήθεια, αρκετά.
0: Είπαμε αδυνατίζω.
1: Από τη μέση και πάνω.
0: Από τη μέση και πάνω προς τα μέσα.
2: Δημητράκη, λέμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στο Λεωνίδα στην Αμαλιάδα.
0: Καλημέρα του.
2: Ναι. Το Λιόνιο στο Μεσολόγιο.
0: Βέβαια, σε όλη την παρέα.
2: Ναι, στην παρέα.
0: Τι κάνει, ζες, τι κάνει, Πάτρα, τι γίνεται?
2: Τι μπορεί.
0: Τι.
2: Λάσου πολύ, ρε Δημήτρη, λυσάξανε με τις
0: φωτιές. Με τις φωτιές, ναι. Κάψανε εκεί.
1: Και ένα
0: εκεί,
1: ναι.
0: Και ένα. Και ένα.
2: Ναι, κάτι εκεί στο Φλόκα, λέει.
0: Ναι, ναι, και έχουν βάλει φωτιά. Και δεν είναι μόνο εκεί, έτσι.
2: Λοιπόν, καλημέρα, Δημητράκη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Γεια σου, Χριστάκη μου.

0: καρέκλες, το έχουμε ξαναπαίξει στην εκπομπή μας. Καινούριο είναι. Με τον Πάνο Λινό. Η Λίνο.
1: Τώρα που πήρα τη ζωή μου. Λίνο ή Λινό τελικά.
0: Πρέπει να σταθεροποιήσουμε τη Χριστίνα λίγο.

0: Union FM. Πάμε να δούμε ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δημήτρη Τεράστια, Χριστίνα, γεια σας, καλομήνα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι,
2: ένας φίλος από τα παλιά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Μας αρέσουν τα παλιά. Ναι.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, εσείς.
2: Από τις 22 του Νοέμβρη του 25 μέχρι σήμερα 36 Σάββατα.
0: Ναι.
2: Μας έχετε κατά υποχρεώσει με τις θεσπέσεις μοναδικές μουσικές επιτυχίες σας.
0: Α, πολύ σας ευχαριστούμε. Από το εξωτερικό παίρνετε, από πού παίρνετε? Όχι.
2: Ναι, ναι, από εξωτερικό.
0: Καλά,
1: γι' αυτό είχε
0: καλά κατάλαβα εγώ.
2: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα ότι είναι εξωτερικό, αλλά προσπαθώ να κάνω. Ναι, ναι.
1: Θα μας κάνει έκπληξη το τέλος.
0: Από τα παλιά είναι.
2: Επιτέλους τα κατάφερα με τρία ξυπνητήρια.
0: Όχι ρε εσύ, ο Σότος είναι. Ο Σότος είναι, ο Σότος. Σότο μου, καλέ μου Σότο. Ρε Σότο.
2: Δυστυχώς σε 3-5 τα ξημερώματα μου είναι λίγο δύσκολο.
1: Τέτοια ώρα είναι εκεί.
0: Έχεις πάρει καφέ, έχεις πει καφέδες?
2: Τι καφέδες, έβαλα τρία ξυπνητήρια να ξυπνήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σώτο μου, πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί αυτά τα έκανε στα νιάτα σου, έτσι.
2: Τότε κοίταξε να δεις, είμαστε νέα παιδιά, εντάξει.
0: Τότε που πήγαινες
2: καλό λάδωμα, δηλαδή στα κουζινέτα, στα καλαδέτα, παντού.
0: Πήγαινες φαντάρος τότε, ήταν στρατιωτικό που είχες. Έκανες γερμανικό.
2: Κοίταξε, μην ξεχνάμε, οι ξύπνοι ακούν Ιόνιο.
0: Έτσι, Σώτο, τι λες τώρα, πω έκπληξη μεγάλη αυτή σήμερα. Φοβερή έκπληξη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ που δεν με ξεχνάς ποτέ.
0: Αλίμονο τώρα. Εσένα θα ξεχάσουμε, Σώτο μου. Θα σε βάλω το Πάσχα. Το Πάσχα.
2: Μπορώ να χαιρετήσω γιατί έχω και...
1: Βεβαίως,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έχω το δικαίωμα γιατί δεν έχω φάει και πολύ χρόνο από τις εκπομπές.
0: Όχι, εννοείται, εννοείται. Τι λες τώρα.
2: Λοιπόν... Χαιρετάω με πολλούς πολλούς χαιρετισμούς, καθώς και στις οικογένειές τους, τον μάστορά μας με την κυρία Νικολίτσα, τον στρατηγό τον μεγάλο τον Μιχάλη τον Ασπρολούποντη με την κυρία Μαρία και τον έγκονα τον Μιχαλάκη, τον Ηλία τον Βότικα με τη σύζυγό του Ρίτβα από το Ελσίνκι, την αρχιμαγείρισα την κυρία Σούλα την Βαρυπάτη και τον Γιώργο και τη Σιλβάνα τα παιδιά της.
0: Ναι, ναι.
2: Την κυρία Κατερίνα από την Αμαλιάδα, την κυρία Γεωργία, την Τάνα από την Ολλανδία, τον χαμένο τώρα για καιρό πολύ, τον Χρήστο το Σεάτλι.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρουμε πού είναι, μάλλον Ελλάδα είναι ο Χρήστος.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, στην Ελλάδα πρέπει να είναι, δεν ξέρουμε πού είναι. Μας στέλνει κάτι μηνύματα εδώ, μας στέλνει μηνύματα στο Facebook, στο Messenger.
2: Αχα.
0: Ναι, ναι, μας στέλνει. Υπάρχει, υπάρχει. Είναι τος.
2: Λοιπόν, χαιρετάω τον Πέμπτο τη Σουλίτσα και τον Διονύση με τα εγγονάκια τους, τον Γιάννη τον Κόλια από το Άχεν, τον Φορτηγατζή, το Ράδιο Ροδιά, τον Αποστόλη από το Σίδρυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να είναι καλά και τον Ντένις, τον Αντώνη Μαστογκούσκο, εκεί κοντά σε εσάς στη Γκανέλα, τον Λεωνίδα τον Ασταμάτητο.
0: Ναι, όχι.
2: Ο Αχριστάκης, όπως τον λες.
0: Ο Ψελαλονίτης.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Μην ξεχνάμε την Ελενίση από το Βιτάλιο στο Τσάκ, στο τέλος.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Ο Παναγιώτατος Μαλωνοσάκης, τι κάνει?
0: Καλά είναι, καλά είναι. Είναι στο σπίτι, μας ακούει. Έχει μπλέξει, έμπλεξε, έμπλεξε. Παντρεύτηκε και έμπλεξε.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η φίλη μας τη Δώρα με τον γιο της τον Αλέξη.
0: Ναι, βέβαια, στον
2: το
0: πύργο.
2: Το Τάκι που ακούσαμε προ εβδομάδων, το Ρέβελο, το γιο του Μπαρμπαντρέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον Τάκι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
2: Αλλά έχουμε χάσει πολλούς, ρε παιδί μου. Τη Φένια, την Κόλφο, τη Χρυσούλα από Γορτινία.
0: Πολλοί κόσμος, ναι, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Και πού δεν θυμόμαστε και.
2: Τι γίνεται ο Σπύρος από την Κεφαλονιά με τα επιπίνια του.
0: Ο Σπύρος είναι τώρα με επιπίνια, δεν μπορεί να ασχοληθεί με εμάς. Κάθε εποχή τέτοια δεν μπορεί ο Σπύρος, ασχολείται με επιπίνια. Ο άλλος Σπύρος Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε πού είναι.
2: Ο άλλος, ναι, έχει χαθεί.
0: Ναι, εκείνον τον έχουμε χάσει.
2: Να μου χαιρετήσει και τον Αντρέα τον Μαφρέδα.
0: Α, βεβαίως. Βεβαίως.
2: Μην ξεχάσεις τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο τον Οβραίο.
0: Ναι, τον.
1: Καλό.
0: Όλα τα ξέρει. Τι λες ο Σώτος τώρα, δεν ξέρεις με τι παιδί μιλάς. Δεν ξέρεις γιατί αρκουδάκι μιλάμε τώρα. Άρε Σώτο.
2: Ευχαριστώ πολύ, όπως σου είπα, που δεν με ξεχνάς ποτέ.
0: Όχι, βέβαια.
2: Σας ακούμε πάντοτε. Να είναι καλά όλοι και με υγεία. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς εκεί στο Edmonton. Και κοιτάτε, εμείς σας πάρει ο Τραμπ και σας κάνει δικούς του.
2: Άστα, μην τα ρωτάς, μην πάμε εκεί γιατί το πράγμα σηκώνει πολλή ώρα. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε εμείς εδώ πολλές φωτιές, αλλά το Οντάριο, το Ρόντο, μεριά και Μοντρεάλ. Μανιτόμπα και ο καπνός το φυσάει προς την Αμερική.
0: Ναι, κοίτα, τώρα έχουμε κλιματική κρίση, γι' αυτό φτιάχνουν φωτιές.
2: Πρέπει αλλά να κάνουμε. Δεν πάτε πίσω.
0: Όχι, βέβαια, βέβαια. Έχουμε φωτιές γιατί θα πρέπει να μας φορολογήσουν για την κλιματική κρίση. Δεν γίνεται τώρα τζάμπα όλα. Και το νερό και όλα. Νερό εμείς δεν έχουμε εδώ εντωμεταξύ. Άστο.
2: Δεν μου λες μία ερώτηση προσωπική. Εντάξει, μπήκε στο σπίτι στο δίπλα.
0: Όχι ακόμη, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι ακόμη. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα το διέλυσαν το σπίτι. Θέλει σιγά-σιγά. Δυστυχώς.
2: Τι να κάνεις.
0: Ναι.
2: Χαιρετισμούς σε όσους ακούν το Ιόνιο, να είναι καλά.
0: Να είσαι και εσύ, Σώτο μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ.
0: Πολύ
2: γεια σας, ξημερώματα από τον κεντρικό Καναδά.
0: Φιλάκια πολλά στο Σώτο μας. Γεια σου, Σώτο μου. Χαιρετούμε το Σώτο. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Στο Edmonton ήταν Σώτο, στον Καναδά, στο Βόρειο Παγωμένο. Ποιος είναι εδώ,
1: σας.
0: Ναι.
3: Τώρα πάμε Αυστραλία.
0: Καλά, δεν υπάρχει
1: πάμε
0: αυτό.
1: Αυστραλία, δεν το πιστεύω.
3: Τώρα, λοιπόν.
0: Ναι,
3: κοίταξε να δεις, Δημήτρη, μαζί με την Χριστίνα εκεί πέρα έχεις όλη τη μαγεία. Το Σώτο είχα καιρό να τον ακούσω.
0: Έλατε.
3: Και πραγματικά τον άκουσα να είναι καλά. Καλό του ξημέρωμα εκεί στον Καναδά.
0: Μας φέρνει γούρι, ναι.
3: Μπράβο. Ναι. Σώτος, πες μου ένας που δεν τον ελέει. Ο Μάστορας, ο Αντώνης, ο Κούστρο, όλοι τον εμελετάνε.
0: Ναι.
3: Ο Αναγύρα, όλοι.
0: Ναι.
3: Το Σώτο μας. Χάρηκα που τον άκουσα και να περνάει όσο μπορεί πιο όμορφα και πιο καλά.
0: Απλώς έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά η ώρα. Είναι πολύ γερμανικό εκεί το σύστημα. Ναι, οπότε τώρα επειδή πάτησε τα 40-45, σου λέει τώρα μην ξενυχτάμε.
3: Ναι. Αλλά όμως βγήκε ο άνθρωπος και τον ακούσαμε να είναι πάντα καλά και αυτός και η οικογένειά του.
0: Ναι.
3: Είδες. Του θυμότανε όλους όμως, είδες.
0: Αλίμονο, τι λες τώρα.
3: Του θυμότανε. Και ο Πάτερ Κωνσταντίνος μας έφυγε και οι άλλοι μας και πολλοί μας φύγανε.
0: Λείπει κόσμος, ναι.
3: Δυστυχώς. Να χαιρετήσω και το Σάκη και πέρανε καλά και αυτός που μας ακούει.
0: Ναι.
3: Και όλη η παρέα σου εκεί, βέβαια. Όλο το επιτελείο σου εκεί, να πω καλό μεσημεράκι με το πάντα το ωραίο σου. Μας παίρνει σε ένα φρεσκάρισμα εδώ το βραδάκι μας με τα ωραία σου τραγούδια και με την ωραία σου. Τον κόσμο που βγαίνει και ακούμε τον καθέναν από το κάθε μέρος του πλανήτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
3: Ναι, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να χαιρετήσω το χωριό μου εκεί. Όλα τα ξαδέρφια μου να είναι καλά που ακούγεσαι καμπάνα εκεί. Εκεί στην Πάτρα ακούγεσαι τα Σαγέικα. Σ' ακούει εδώ πέρα και ο Γιώργος ο Μανουράς με ρώταγε.
0: Ναι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι στα Σαγέικα τώρα.
3: Όχι, δεν είναι εκεί, είναι εδώ, αλλά ακούγεται στα Σαγέικα.
0: Βεβαίως ακούγεται. Ναι.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Ωραία. Με ρώταγε ο Γιώργος ο Μανουράς. Σε ακούει και αυτό.
0: Τον θυμάμαι τον Γιώργο. Ναι.
3: Ναι, ο Γιώργος είναι λεβέντης. Ο Γιώργος ανεβαίνουν τα χρόνια του και είναι λεβέντης. Τραβιέται βέβαια και αυτός με την υγεία του, αλλά εντάξει, εκεί το παλεύει αυτό.
0: Τι σιγά τώρα, αυτά σιγά.
3: Βέβαια. Να χαιρετήσω και εδώ το φίλο τον Γιώργο τον Καρκούλα, να είναι καλά κι αυτός. Είναι κάτω από την Κόρνθα, από την Εμία αυτός, με τα ωραία κρασιά εκεί.
0: Ωραία και εκεί, πολύ ωραία.
3: Βέβαια, πολύ ωραία εκεί πέρα. Να χαιρετήσω τον Ντένι μου, και είναι και από τα μέρη μας.
0: Τι κάνει ο Ντένις, είναι από Καλαμάτα.
3: Ναι, από εκείνα τα μέρη.
0: Από Καλαμάτα.
3: Να μας πει.
0: Ναι.
3: Εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Εσύ ακούγεσαι κάτι στην Καλαμάτα, ακούγεσαι εκείνα τα μέρη.
0: Η Μεσσηνία κάτω.
1: Ακούγεται μια χαρά εκεί πέρα, πολύ ωραία.
3: Α, ωραία, θα ακούνε και οι δικοί του άνθρωποι του Ντένι, όσοι ζουν βέβαια.
0: Και μακριά μα και στον άλλο κόσμο μας ακούνε. Να ξέρετε.
3: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι, μας ακούνε και στον άλλο κόσμο. Ακούει. Ακούει και η μάνα μου, της έχω βάλει ραδιοφωνάκι. Βεβαίως.
3: Ωραίος είσαι. Πολύ ωραίος είσαι. Αλλά η μάνα σου θα ζητήσει και το στούντιο να πας εκεί.
0: Ναι, ναι. Θα τη βγάλουμε κάποια στιγμή, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή.
3: Ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να μην σας καθυστεράω, ωραίο το πρόγραμμα, το ξεκινήσατε και ακούμε το όλο το αγαπητό και σεβαστό ακροατείο. Να πω και την ευτυχία μου, λέει, με ξεχνάς. Ό,τι λέει,
0: όχι βέβαια, όχι βέβαια, την ευτυχία μας, βέβαια.
3: Ξεχνάμε, η ευτυχία μας. Επήγε σε ένα πανηγυρική και τραγούδισε και θα βγει και τώρα να μας πει κανένα τραγούδι.
0: Τα μάθαμε ότι πήγαινε. Ναι, θα βγει να μας πει, ναι, βέβαια.
3: Βέβαια, βέβαια. Αλλά τη κάνει το τηλέφωνο, βλέπεις. Παίρνει από το σύνδε και δεν κόβει.
0: Μα δεν είναι. Το ρούτερ, το ρούτερ λέει. Το ρούτερ. Έτσι τραβάμε.
3: Το Λεβέντη από την Ιερή Πόλη, το Μάστορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τον αδερφό αυτό, ναι. Ναι, όπως είπες, ο Σπύρος εχάθηκε από Θεσσαλονίκη. Πάει.
0: Ναι, δεν τον ακούμε καθόλου, ναι.
3: Ναι, αυτός τον έπαιζε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι, είχε και το όργανο εκεί, το μαραφέτη.
1: Το αρμόνιο δεν είναι.
0: Το αρμόνιο, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά,
0: το αρμόνιο.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλά το είπες, ναι. Λοιπόν, να μην σας καθυστεράω, ακούμε την ωραία σε κουμπίδο στο σύνδε, να είστε καλά, υπόλοιπο. Και σας ακούμε πάντα, άμα έχουμε υγεία όλοι μας.
1: Επίσης, ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου.
3: Γεια σας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου.
1: Χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά.
0: Φιλάκια, φιλάκια στο ράδιο Ροδιά. Στον Αποστόλη μας έχουμε και το Χρήστο να μας στέλνει από το ράδιο Έλλην για να δούμε τι λέει εδώ. Ο Χρήστος, καλό μεσημέρι, ωραίο ντουέτο Χριστίνα και Δημήτρη. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Γεμάτο υγεία, αγάπη, χαρά και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Ράδιο Έλλην. Ο Χρήστος, χαιρετούμε τον Χρήστο, ο οποίος δεν μας λέει σήμερα που βρίσκεται. Είναι στην Αγγλία, είναι στη Λάρνακα. Δεν ξέρουμε που πάει, που γυρίζει. Τέλος πάντων. Καλά, έχουμε και το καλό παιδί. Καλημέρα με την αγάπη μου και τις ευχές μου για καλό μήνα, χωρίς πυρκαγιές, από το καυτό Ελσίνκι. Έχει 30 βαθμούς το Ελσίνκι.
1: Τι λες?
0: 30 βαθμούς το Ελσίνκι. Α, δεν πάμε καλά.
1: Γίνεται.
0: Δεν ξέρω, γίνεται. Γιατρέ, είναι αλήθεια ότι οι φοιτητές σας θα με εγχειρήσουν, ρωτάει. Ναι, έτσι είναι το πρόγραμμα. Και αν γίνει κάτι στραβό και πεθάνω, ρωτάει ο ασθενής. Τότε δεν θα περάσουν τη χρονιά.
1: Δεν θα τους κόψει.
0: Ωραίο. Ωραίο. Να πας εκεί, Ηλία μου. Λοιπόν, έχει και ένα υστερόγραφο. Τώρα που η αρκούδα πρέπει να πάει για ύπνο, ξύπνησε. Λέει, γεια σου, Σωτηράκη. Θα σου τηλεφωνήσω να θάψουμε μερικούς. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, θα σας δώσουμε στασίδι σε κανάλι αθηναϊκό, σε μεσημεριανάδικο. Να θάβετε τους πάντες. Λοιπόν.
1: Τραγουδάκι, παρακαλώ.
0: Ναι, πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε σε ένα τραγούδι που δεν το έχει τραγουδήσει ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά δεν πρόλαβε να το είχε μπει στο στούντιο και το είχε πει. Και το μάζεψαν τώρα που έφυγε και έφτιαξαν τρία τραγουδάκια. Θα ακούσουμε ένα από τα τρία που λέγεται Όλα τα δώσα. Η Onion FM, τα παιδεία παίζει.

0: Αγγλία λέει. Ναι.
1: Α, το είπε. Ο Χριστό
0: λέει στην Αγγλία. Κάτσε ρε, μαζέψου.
1: Και τι καιρό έχει.
0: Μαζέψου σπίτι, ρε Χριστό.
1: Τι καιρό έχει.

0: Πάμε σε διακοπούλα, γιατί η ώρα ήδη πηγαίνει. Είναι ήδη 12.30.
1: Και μετά επιστρέφουμε για τις επόμενες γραμμούλες.
0: Ναι, το πρώτο τεταρτημόριο το φάγαμε. Με τις γραμμούλες μας, τις όμορφες. Την επικοινωνία μας.
1: Μα πώς αλλάζουμε έτσι οι πύρους εμείς. Τις παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Yes.
1: Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία.
0: Κομπολόι, κομπολόι.

έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ στο Βαρθολομιό. Όσον αφορά το νερό, δεν έχουμε νερό. Πάντα πρόβλεπτος και μια. Και δεν είναι απλά δεν νερό. Δεν έχουμε ποτέ σχεδόν νερό. Είναι μια απελπισία και δεν βλέπω να υπάρχει ευαισθησία πουθενά. Δεν βγαίνουν να ενημερώσουν, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά θα τη βρούμε τη δουλειά. Ήδη από ό,τι μαθαίνω μαζεύονται υπογραφές από τους κατοίκους εδώ. Θα γίνει και συγκέντρωση. Θα ενημερωθείτε σχετικά από το Ionian FM. Δεν περνάνε αυτά ως δόγμα του σοκ στους κατοίκους εδώ του Βαρθολομιού, του ταλαιπωρημένου Βαρθολομιού από τον Καλλικράτη. Θα τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
12: Λοιπόν, γυρίσαμε.
13: Σ' αγάπης ο Μπαξές, θα το σταματήσουμε για να τα ακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο.
12: Και του γυρισμού.
13: Καινούριο, καινούριο μόλις το πήραμε. Από την Κρήτη.
14: Μαρτσάκης Αντώνης.
13: Αντώνης Μαρτσάκης, ναι. Λοιπόν, Χριστό. Ο Χρήστος είναι στην Αγγλία, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα. Γαλλία μετά. Μετά Ελλάδα, Κύπρο και επιστροφή στην Αυστραλία. 21 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς δεν το κουνάμε το μικρόφωνο, γύρω γύρω. Πάμε από το ένα μικρόφωνο στο άλλο. Αστιάκι. Λοιπόν, πάμε στη Γραμμούλα. Γραμμούλα, έλα Χριστίνα.
14: Καλημέρα κυρία Ευτυχία.
15: Καλημέρα, καλή μου άνθρωπη.
13: Πού το ήξερες εσύ, πού το ήξερες εσύ.
14: Εγώ βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
13: Δεν μας τα λένε καλά εδώ.
15: Ακούτε.
13: Ακούμε.
15: Ναι, καλό μήνα με υγεία, χαρά και αγάπη.
13: Και σε εσάς καλό μήνα και να ρίχνετε λίγο ούζο στο ρούτερ.
15: Ναι. Και να φανταστείτε τώρα, μόνο μπορώ να πάρω τηλέφωνο, για να με πάρουν δεν γίνεται.
13: Α, γιατί?
15: Γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνό μου. Έχω τώρα πόσες μέρες. Παίρνω την εταιρεία και το...
13: Κατάλαβα, σε εταιρεία είσαστε. Ο εταιρεία που λέει και ο Σαββόπουλος.
15: Ναι, ναι.
13: Σε εταιρεία.
15: Και θα ενδιαφέρον και θα το φτιάσουμε και θα κάνουμε.
13: Η εταιρεία, ε. Ναι, και γιατί δεν πάτε σε άλλη εταιρεία.
15: Θέλω να φύγω γιατί έχω και συμβόλαιο.
13: Εκεί πάμε, πει, άμα δεν εξυπηρετήσετε μπορείτε να φύγετε.
15: Μπορώ να φύγω, αλλά πρέπει να τηλεφωνήσω στην Κοσμοτέ για να αναλάβουν αυτοί.
13: να τηλεφωνίζετε, τα κάνουν όλα μόνο.
15: Δεν γίνεται αυτό που.
13: Γίνεται, γίνεται. Γίνεται, γίνεται.
15: Δεν ξέρω, κάποιος μου είπε ότι θα το πληρώσω το.
13: Όχι, δεν πληρώνετε τίποτα. Αφού δεν εξυπηρετήσετε, δεν έχετε τηλέφωνο και αν έχει καταγραφεί. Γίνεται, γίνεται. Να φύγετε. Ξέρω σε ποια εταιρεία είστε, καταλαβαίνω.
15: Ναι. Κουνήσει, κόβεται.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ελλάδα, Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου.
15: Να ζούμε.
13: Ναι.
15: Προ Χριστού.
13: Τι να πεις, τι να πεις.
15: Προ Χριστού. Χαιρετήσω όλους τους φίλους.
13: Καταρχάς να μας πείτε τι έγινε στο πανηγύρι.
15: Α, στο πανηγύρι πέρασα καλά.
13: Ναι.
15: Στα Τζουμέρκα, στο χωριό με το παλιό όνομα Σκούπο και το καινούργιο Αμπελοχώρι.
13: Ω, πολύ ωραία.
15: Εκεί με κρατάνε την παράδοση και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι και το είδος μου του τραγουδιού εκεί.
13: Ναι.
15: Ναι, είναι όπως τα χορεύουνε Ρούμελοι και Μωριά με τα Συρτά και τα Τσάμικα.
14: Α,
15: είναι και
14: ναι, ναι. Ναι.
13: Εγώ δεν τα ξέρω καλά, η Χριστίνα τα ξέρει.
15: Η Χριστίνα τα ξέρει.
13: Τα ξέρει, ναι, ναι, ναι.
15: Δεν είναι εκείνα τα βαριά, τα επιρώτικα που.
14: Ναι, τα αργόσυρτα κλπ. Ναι.
15: Που χορεύουνε προς το μέρος της Φρωτίας. Ναι, ωραία είναι, ωραία είναι. Μ' αρέσει και να πάω. Εγώ έχω χρόνια που πάω εκεί. Δεν πάω φυσικά κάθε χρόνο, αλλά έχω χρόνια.
13: Εντάξει. Ναι.
15: Και το ωραίο που είναι, εδώ και χρόνια, μια φίλη μου από τη Γερμανία έψαχνε μια άλλη φίλη της που πριν 50 χρόνια, 60 χρόνια δουλεύανε μαζί στην Αθήνα προτού να πάει η Γερμανία. Και το έψαξα και τη βρήκα.
13: Α.
15: Έγινε και η Νικολούλη.
13: Να πάρετε και εκπομπή, να πάρετε και εκπομπή, να πάτε στο Μέγκα.
15: Έγινε και η Νικολούλη και το ευχαριστήθηκα, χάρηκα δηλαδή που βρήκα την οικογένεια για να μιλήσουν ύστερα από, σκεφτείτε, τότε ήταν τα κορίτσια αυτά, ήταν 18 χρονών και σήμερα μπορεί να είναι 80.
13: Τι λες?
15: Ναι.
13: 80 χρονών κορίτσια,
15: ναι, χρόνια
13: κοριτσάκια, ναι.
15: Περίπου είναι.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Είστε από τόσα χρόνια, σκεφτείτε.
13: Όπω, αυτό
15: ναι,
13: είναι.
15: Γιατί το φώναξα Δημήτρη και Χριστίνα στο μικρόφωνο, αν γνωρίζει κάποιος.
13: Α,
15: βρέθηκε.
13: Οπότε, ναι, κάνανε, ναι, κάνατε.
15: Ναι, και το ωραίο, τα αδέρφια αυτή τη ευκαιρία είναι παντρεμένοι στην Κρήτη και τα αδέρφια της μέναν εδώ κοντά που είμαι εγώ.
13: Α, ορίστε, είδατε.
15: Πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
13: Ναι, ναι, μικρός είναι ο κόσμος, γι' αυτό παγκοσμιοποιείται, γι' αυτό, ναι.
15: Ναι.
13: Επειδή είναι μικρός.
15: Χαιρετάω όλους, χάρηκα που άκουσα και τον κύριο Σιώτο.
13: Καλά, δεν υπάρχει αυτό το παιδί, τώρα μας έδωσε μεγάλη χαρά.
15: Ναι.
13: Έκανε βέβαια για να βγει, εκεί είναι 5 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε τώρα πόσο καφέ δεν πια.
15: Ναι.
14: 3 με 5.
15: Έχω και μία χωριανή. Από τον Καναδά έπαιρνε, έτσι.
13: Ναι, ναι, ναι, από το Έδμοντο.
15: Έχω και μία χωριανή από τον Καναδά που. Σκέψω από το σχολείο το δημοτικό έχω να τη δω.
13: Βόβο. Και αυτή η κοριτσάκι, ναι.
15: Έψαξα, τη βρήκα όμως εκεί.
13: Ναι.
15: Τη βρήκα. Το μικρό της όνομα είναι Βασιλική, είναι παντρεμένη στην Πελοπόννησο.
13: Α.
15: Ναι, από το χωριό μου και το πατρικό της είναι Κολούση.
13: Μάλιστα.
15: Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μακάρι να ακούγανε.
13: Ποτέ δεν ξέρεις. Όσος κόσμος πακούει.
15: Ναι. Χαιρετάω και τον Αποστόλη, τα ραδιόφωνα όλα. Όλους τους φίλους, όλους τους γνωστούς, το Διονύση, το πήρα λίγο νωρίς σήμερα. Και το Γιάννη τον Κόλλια.
13: Ναι, να του δώσετε χαιρετισμούς άμα μιλήσετε με τον Γιάννη.
15: Όχι, μας ακούει.
13: Ναι, γιατί δεν
15: έχουμε. Μας ακούει και άμα μας ακούει θα βγει να τον ακούσουμε.
13: Ναι, έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με τον Γιάννη. Πολλά χρόνια.
15: Και τώρα,
13: ναι.
15: Επειδή βρέθηκα κάτω από ένα γεροπλάτανο,
13: α,
15: θα σας πω αυτό το τραγούδι.
13: Α, ωραία. Να μας το πείτε, βέβαια, βέβαια.
15: Όλα τα χωριά έχουν ένα πλατάνι στην πλατεία.
14: Ισχύει και στο δικό μου επίσης.
15: Ναι.
14: Δύο έχει το δικό μου.
13: Γεροπλάτανος.
15: Ωραία, τα πλατάνια και μερικά πλατάνια είναι και πολλά χρόνια,
13: Ναι, ναι. Είναι, ναι, ζουν, ναι, και ναι. Είναι μαθουσάλες.
15: Σχεδόν όλα τα χωριά.
13: Ναι.
15: Όλα είναι πολύ ωραία.
13: Έχω βάλει και εγώ πλάτανο.
15: Ναι.
13: Στο σπίτι.
15: Πάμε λοιπόν να σου πω.
13: Ωραία.

0: είστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ευτυχία.
0: Και με αντέχετε ακόμη.
1: Και η σάλα, και η σάλα.
0: Να είστε καλά, χαιρετάω και την συνονόμα την Ευτυχία που ήταν πρώτα εκεί.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Όλους τους γνωστούς, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, χαιρετούμε τα Ιωάννινα. Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Φεύγουμε από τα Ιωάννινα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον Αντώνη Μαρτσάκη από το κριτικό του Αεράκη. Είναι κριτικό μουσικό. Τώρα πώς λέγεται αυτό. Είναι εργαστήρι, μουσικό εργαστήρι είναι. Λοιπόν, έχουμε τον Αντώνη Μαρτσάκη να τα ακούσουμε πριν πάμε στα υπόλοιπα. Χτυπάνε βέβαια οι γραμμές. Να την πάρουμε τη γραμμή, να μας συστήλει ο. Έλα, να την πάρουμε ή να την πάρουμε μόνοι μας. Ας την πάρουμε μόνοι μας, μην καθυστερούμε. Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, αγάπης μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό μήνα. Με υγεία.
1: Καλό μήνα και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, με είχαν πάρει. Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Καλό βράδυ σε άλλους. Εξωτερικό, εσωτερικό. Καλημέρα και καλησπέρα. Λοιπόν, και καλό βράδυ. Δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά είμαι ζαλισμένη.
1: Γιατί είσαστε ζαλισμένη.
2: Αγάπη μου, είχα πάει στο χωριό λίγες μέρες, στο Καλαμάκι.
1: Α.
2: Για δροσιά μου. Λέω, γιος μου, τι κάθεσαι εδώ που πήγατε.
1: Στο Καλαμάκι πήγατε.
2: Στο Καλαμάκι. Εδώ Καλαμάκι, στο εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, δεν σε πήρα, μην ανησυχεί, δεν πέθανε ακόμα, θα το μάθει.
3: Μα τι λέτε τώρα.
2: Γιατί είναι πράγμα που θα έρθει για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, μπαίνοντας βιαστικά, άκουσα και την κυρία Ευτυχία να την ακούμε, να έχει υγεία και πάντα να τραγουδάει.
1: Δεν ακούσατε το σώτο όμως.
2: Αφού έλειπα, ήμουν
1: από την μα τι να σε κάνω, τι να σε κάνω.
2: Α, δεν είναι πρώτα Απριλιά σήμερα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Α, κανονικά.
1: Όχι.
2: Γεια σα, πρώτο μου.
1: Το παιδί.
2: Αν μπορέσω το βράδυ.
1: Το αρκουδάκι.
2: Δεν πιστεύω γιατί είμαι γριά σε ηλικία. Λοιπόν.
1: Πιτσιρίκα γριά.
2: Μα,
1: Τίποτα λέω.
2: Κάτι άκουσα γριά. Το λέω. Και λέω, Θεέ μου, πάρε με και άφησε τα νιάτα του κόσμου.
1: Έλα.
2: Λοιπόν. Τι τιμή δεν πιάνει και δόξα, σε ήρωες οι πυροσβέστες.
1: Ναι.
2: Καήκανε τα παιδάκια του κόσμου, μετά που την Ελλάδα μας την έχουν προδώσει, το λέω και όποιος θέλει.
1: Και το υπογράφετε. Ναι.
2: Γιατί είμαι 83 και μισό.
1: Δεν σας κάνουν τίποτα, εντάξει, λέτε ελεύθερα.
2: Όχι.
1: Εμάς θα πειράξουνε.
2: Θυμάμαι τον Μπαρμπαντρέα. Μα Δημήτρη μου.
1: Ναι.
2: Δημήτρη μου, κολόκα μου, τα λέει, σου λέει βαρυπάτη.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, το λέει από εδώ.
2: Το ξέρω, σας πω.
1: Εντάξει, δεν είπατε τίποτα. Άμα είναι, θα σας διακόψουμε.
2: Μα όχι, δεν μπορώ. Λέω, να άκουσε τι λέω που μου είπε ο χειρουργός. Λέω να χαλάσει το δεξί μου χέρι. Καλή τώρα του παιδιού.
1: Ναι.
2: Να χαλάσει το δεξί μου χέρι από τις μούτρες που δίνω. Εκεί που πρέπει. Και μου λέει, έχεις το αριστερό.
1: Α, το αριστερό δεν κάνετε τίποτα.
2: Ναι,
3: γιατί πώς αυτό.
2: Όχι, έχεις το αριστερό
1: να δίνεις τις μούτρες.
2: Λοιπόν, εντάξει. Να δίνεις αυτό την ώρα, εντάξει. Η παρούλα μας είναι καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά όλοι.
2: Λοιπόν, επειδή τηλεφωνιόμαστε με το Σάββατο, με το Μιχάλη και μπορεί να με έπαιρνε και να μην με έβρεσε, είμαι τη ζωή ακόμα, καμάρι μου.
1: Ωραία.
2: Όσο για την Ελλάδα μας, την προδομένη, την πουλημένη και το σπίτι μου, αυτό το καλύβι που μένω, πρέπει να το έχουν πουλήσει και δεν το έχω πάρει.
1: Δεν το ξέρετε, τα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Νομίζετε ότι έχετε περιουσία, αλλά δεν έχετε. Τα έλεγε.
2: Να περιμένεις.
1: Ναι.
2: Το βράδυ είχε έρθει μια φίλη μου, εκεί να με δει στο χωριό δηλαδή, και μου λέει, γιατί βρίζεις, μου λέει.
1: Μα δεν βρίζετε.
2: Λέω, δεν βρίζω, δεν είμαι άνθρωπος να βρίζω, είμαι άνθρωπος που αγαπάω και αγαπάω τον άνθρωπο και δεν είμαι, μπορεί να πιστεύει ο άλλος στην κατσαρόλα, στο πατίνι του, στο γατί του, κατάλαβες.
1: Ναι, κυρία Σούλα.
2: Αλλά βλέπω τι έργα κάνουν, ναι, λοιπόν, περιστεύουν να λέω γιατί τα ζει η κοινωνία μας.
1: Να πάτε στο Μεσολόγγι που έχει καλό δήμαρχο.
2: Λεβέντη, την αγάπη μου Λεβέντη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Βλέπω και στην τηλεόραση, την αγάπη μου στην οικογένεια Μάθωρα, σε όλους τους φίλους μας, όπου ακούνε το σταθμό μας. Σας αγαπάω, σας
1: και εμείς, κυρία Σούλα μου, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
3: Μια ερώτηση τελευταία. Ο τουρισμός πώς πάει εκεί φέτος?
2: Λοιπόν, επειδή είμαι εγώ το σπίτι μου, κάποτε κύριος Κολόκας.
1: Ναι, εγώ.
2: Περάσανε, ούτε μέσα δεν μπήκανε για τη διαδρομή.
1: Μπήκαμε μέσα, ανεβήκαμε και στην ταράτσα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν το θυμόστε με το ράδιο που ήμουν με ένα ράδιο που μέτραγα εκεί, μέτραγα με το πασέτο.
2: Λοιπόν, να ακούσετε. Εδώ πέρα περνάει τουρισμός, νεαρά άτομα. Εψές είχαμε και ένα γκρουπ, πρέπει να ήταν ξένοι, γιατί επειδή ο δρόμος μέσα από τα αυτοκίνητα κάνει σπατίνι, ήταν για πεζόδρομος. Λοιπόν, και μου λέει ένας, είναι λέει, γι' αυτό τους έβαλε λέει εμπρός, να άκρη στο δρόμο. Και εγώ του κάνω, μην πέσουν οι άνθρωποι και τσακιστούν, για το όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
2: Αλλά είναι πολύ φτωχός τουρισμός.
1: Εντάξει, τι θέλετε τώρα, μεγαλεία θέλετε.
2: Τσάκιστο, το είπε ένας δημοσιογράφος, να μην πω το όνομά του, είναι από την Πελοπόννησο. Και μου το είπε κάποια φίλη που ακούει αυτό το σταθμό το πρωί, και είπε ότι δύο σουβλάκια, δύο αναψυκτικά και μία σαλάτα ή 37 ευρώ ή 47.
1: Τζάμπα πράγμα, τζάμπα. Ωραία.
2: Για τον, παιδιά από την ακρίβεια μας έχουν εγδάρει 11 η σαρδέλα, τώρα πήγα στο ψαράτικο, 11.
1: Λέει, έχει 25% λέει.
2: Μείωση.
1: 25 είναι πολύ, δεν είναι.
2: Όχι, κοίταξε να δεις, μπορεί να του τα πηγαίνουν τσάμπα. Εγώ τα πληρώνω και μου βάλε 6 ευρώ στη σύνταξη.
1: Και για τον κούλι λέω. Κανονίζει τις τιμές.
2: Ναι, και μου είπε αυτή η φίλη που ήρθε στο χωριό που έμαθε ότι με πήγε το παιδί μου εκεί στο σπίτι του, ότι μου λέει, τι λες μωρέ, η μάνα του Μητσοτάκη, μου λέει, ξέρεις τη ρίζα ήταν, λέω, καλύτερη από τη μάνα μου, αποκλείεται.
1: Έλα τώρα.
2: Γιατί η μάνα μου ήταν φτωχιά, δοτικός άνθρωπος, μία
1: τσιγούλα. Ναι.
2: Λοιπόν, Θεός φορέ τις μανούλες μας.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
2: πολλά, καλό
1: χαιρετούμε, χαιρετούμε Ζάκυνθο.
3: Καλό μήνα να έχετε.
1: Χαιρετούμε, χαιρετούμε τη Ζάκυνθο.
2: Να κατευθείαν να ψωνίσω κάτι.
1: Να είστε καλά, φυλάκια, φυλάκια.
3: Γεια
1: και χαρά. Δεν ξέρω η άλλη γραμμή αν υπάρχει για να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
3: Άλλη γραμμή.
1: Υπάρχει. Ποιο είναι?
3: Ο Αλκαίος.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις Αλκαίο?
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είσαι?
4: Σας ακούω και είσαστε πολύ χαρούμενοι και μου αρέσει αυτό.
1: Ναι, είμαστε full, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουμε πάθει σήμερα.
3: Είναι η πρώτη του μήνα, αλλάζει λίγο τη διάθεση, από τις δύο πέφτει πάλι.
1: Είμαστε γελαδεροί, γελαδεροί.
4: Καλό, ναι. Καλό μήνα σε όλους σας, και στους ακροάτρες και στους ακροατές και σε όλους.
1: Και να και σε εσάς, να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Άκουσα και τους προειραλίσαντες ακροατές για την Ελλάδα που ανησυχούν, γι' αυτό και εγώ έχω γράψει ένα ποίημα μικρό για την Ελλάδα.
1: Για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε.
4: Ελλάδα, Ελλάς σημαίνει άθλημα, του πνεύματος επίτευγμα, που ορθώνει τον πολιτισμό ψυχών πολύ υψηλότερα, σουσίες που είναι αθάνατες σε διαδρομές αιώνων πνευματικού πολιτισμού προαμνημονεύτων χρόνων. Το πνεύμα το ελληνικό πλείς τους καιρούς αντίμαχους διαχρονικούς πολέμησε, καρπούς έδρεψε υπέροχους, διότι έχει ίδιον γνώρισμα εχθρούς να αντιπαλεύει, με όπλα της πνευματικά τα κάστρα τους κυριεύει. Ιδού το πνεύμα αθάνατο, προστίτη λοιπόν ο φόβος, με πνεύμα ελληνορθόδοξο είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Πολύ μας άρεσε.
3: Αλκέ μου, εγώ έχω όμως μια απορία.
4: Ναι.
3: Γιατί έγραψες ποίημα για τις αξίες?
4: Διότι ο ελληνισμός, το ελληνικό έθνος, έφτασε μέχρι τις μέρες μας έχοντας οδηγό του τις αξίες του. Δηλαδή οι αξίες του ήταν και προ Χριστού και μετά Χριστόν, πατρίδα, πίστη, οικογένεια. Γι' αυτό και σήμερα αντιμετωπίζουμε δύο μέρη στον πολιτικό χώρο, στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Μια Μιχαηλίδου που σας χρειάζεται.
4: Η μία μεριά είναι ο δικαιωματισμός της γότσης και η άλλη είναι το πίστη, θρησκεία, πατρίδα, πίστη και οικογένεια. Εάν δεν κατανοήσουμε πού θέλουμε να συνταχτούμε, πού θα συνταχτούμε, σε ποιο από τα δύο μέρη θα συνταχτούμε. Γιατί, για να σωθεί Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα θα σωθεί. Πολλές φορές στο παρελθόν ιστορικά βρεθήκαμε σε πολύ δυσκολότερες ημέρες.
1: Αυτό με ανησυχεί εμένα πολλές φορές, γιατί κάποια στιγμή δεν γυρίζει, λέει, στάμνα πίσω από το πιάνιενρο.
4: Όχι, όχι. Ναι. Η Ελλάδα το είπε και η Πυθία. Ασκός.
1: Ναι.
4: Κλειδονιζόμενος, μηδέποτε.
1: Μακάρι, Αλκαίε μου.
4: Βυθιζόμενος.
1: Μακάρι, Αλκαίε μου, τι να σου πω. Αυτό, είμαι λίγο απεσιόδοξος εγώ με όλα αυτά που βλέπω. και με την κεκτημένη ταχύτητα που έχει.
3: Εμένα πάντως αλκαία με κάλυψες.
1: Ναι, καλά. Δεν θέλει να ακούει τέτοια η Χριστίνα. Θέλει να ακούει ότι όλα θα γίνουν καλά, θα αναστηθούμε μια μέρα απότομα.
3: Μα είδες,
1: εκεί που καθόμαστε στους καναπέδες. Εκεί που καθόμαστε στους καναπέδες. Ναι, στους καναπές, κάποια στιγμή θα πεταχτεί το ελαττήριο του καναπέ και θα πάμε πάνω, ας πούμε. Κάπως έτσι θα γίνει.
3: Θέλω να με παντρευτεί.
1: Η Χριστίνα το φαντάζεται έτσι.
4: Δημήτρη μου, δεν γίνεται τίποτε απότομα. Γίνεται αλλαγή.
1: Ναι. Όταν αυτό λέω, αλλαγή, ότι γίνεται προς τα κάτω μέχρι στιγμής.
4: Μέχρι στιγμής. Άρα πώς θα το ανατρέψουμε, πού θα συνταχτούμε, στη γόκαντζέντα και στο δικαιωματισμό.
1: Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι προς τα εκεί. Δεν είναι. Τεχνιέντος γίνονται αυτά από τα μέσα ενημέρωσης και από τους κρατούντες.
3: Ναι, αυτό ναι.
1: Δεν, η εικόνα είναι πλασματική.
4: Γι' αυτό έχω πίστη και ελπίδα και γι' αυτό το λέω.
1: Τέλος
3: πάντων.
1: Άρα συμφωνείτε. Ναι, εντάξει.
4: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
3: Ωραία.
1: Ωραία.
4: Να έχετε καλή συνέχεια.
1: Να αγάπη μας έχετε.
4: Και καλό μήνα και πάλι.
3: Ευχαριστούμε.
1: Και σε εσάς, και σε εσάς. Φιλάκια πολλά. Φεύγουμε από τον Αλκαίο, τον ευχαριστούμε. Η άλλη γραμμούλα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Είναι άλλη γραμμούλα.
5: Η ναι. Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Μεσολόγγι. Μεσολόγγι.
5: Να χαιρετήσω τον κύριο Αλκαίο.
1: Ναι.
5: Όπως τα λέει έτσι, αλλά εσύ είσαι λίγο από του άλλου.
1: Εγώ με εσάς είμαι, με το Μεσολόγγι.
5: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι,
5: το
1: αλλά
5: ξέρω,
1: ξέρεις τι είπε. Παλιά στο Μεσολόγγι.
3: Κάτσε να μιλήσει.
1: Άκου να μαθαίνει, άκου να μαθαίνει τώρα.
5: Και στις Μεσολογγίτισες.
1: Έχω μία φωτογραφία. Έχω μία φωτογραφία, μία εικόνα δηλαδή. Άκου τώρα. Έχω μία εικόνα από το Μεσολόγγι, από μια τυχογραφία τέλος πάντων, τότε που θα γινόταν η έξοδος. Και ήταν μερικοί, αρκετοί δηλαδή, που λέγανε ότι εγώ εμείς λέμε να κάτσουμε μέσα να πεθάνουμε από την πείνα, γιατί άμα βγούμε έξω να μας σκοτώσουν, λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται και τώρα στην Ελλάδα.
5: Ε, καλά, αυτά είναι ναι. Δικά σας, τα αυτιά και είναι τα σιώτα.
1: Τέλος πάντων.
5: Αυτά που εκεί από εδώ, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
5: Η ιστορία τα έχει γραμμένα με μεγάλα γράμματα και με πολλά βιβλία.
1: Ωραία, ωραία.
5: Να
1: ναι, ναι, Νιόνιο μου, ναι. Μακάρι, Νιόνιο μου, και εμείς αυτής της πλευράς είμαστε, αλλά δεν βλέπουμε προκοπή. Δεν βλέπουμε προκοπή. Εσύ για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη, ας πούμε. Εσύ για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη. Πώς να μην τα βλέπεις όλα καλά, έτσι δεν είναι?
5: Ορίστε.
1: Λέω, εσύ κούλι ψηφίζεις έτσι κι αλλιώς. Πώς να μην τα βλέπεις όλα καλά?
5: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ.
1: Υποθέτω, λέω ρε παιδί μου.
5: Α, καλά, ότι υποθέτεις εσύ. Είσαι στα ξεπτά.
1: Επειδή σε ξέρω, ρε Νιόνιο.
5: Τα λεγόμενα παγαλάκια.
1: Α, παγαλάκια είμαστε. Εντάξει.
5: Ξέρω
1: όλα. Εγώ ξέρω όλα, δεν είμαι.
5: Δεν τα ξέρετε όπως είναι τα πράγματα. Δεν τα λέτε όπως είναι.
1: Α, δεν τα λέμε. Εντάξει, θα πάμε στο Μέκα και θα στρώσουμε. Και θα πάμε και στα άλλα τα κανάλια της Αθήνας και θα στρώσουμε. Ναι, ναι.
5: Όταν παλιά εκεί, μία πάμε σε εδώ, μία πάμε ναι. Σε εκεί.
1: Τέλος πάντων.
5: Πού μας κάτσει η καλή.
1: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω δίπλα. Ποια γραμμή έχει χτυπήσει?
3: Έχει και άλλη γραμμή, ναι.
1: Ποιος είναι δίπλα? Ποιος... Ω, καλά, εντάξει, εντάξει.
5: Στημένο το έργο πάντα.
1: Έλα, ρε.
5: Πού ήσουν, ρε.
6: Πού είσαι, να...
5: Πού γυρνάς, ο Κάτμαρ σε ψάχνει να σε βρει, πού είσαι?
6: Άμα ξαναψηφίσεις Μητσοτάκη θα σου κόψω το χέρι.
1: Άλλος κόψω χέρις από εκεί.
5: Πού ήσουν ας προάλλης που συναντηθήκαμε στην Πάτρα εδώ και μερικά χρόνια?
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν.
6: Νιόνιο, δεν τον θέλει ο λαός το Μητσοτάκη.
5: Αυτό το λες εσύ.
1: Καλά, ο λαός τώρα δεν έχει άποψη, άλλοι δεν τον θέλουνε.
6: Καλά, θα σου πω στις εκλογές.
1: Και βάζω το λαό μπροστά.
5: Χριστάκη, τι λες, θα βγει το Πασόκ πάλι?
1: Πασόκ, ρε.
6: Όχι,
1: Πασόκ, ρε. Ρε Πασόκ.
6: Θα βγει ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου.
5: Α, γλυκό.
1: Είμαι ακόμα Πασόκ και δεν τρέπομαι, το ξέρετε το τραγούδι.
5: Έτσι, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να πάμε σε ώρα.
6: Ναι,
3: άντε γεια. Ναι, πέρασε κιόλας.
1: Ναι, μα τι.
3: Έμα. Τηλέφωνο στο τηλέφωνο.
1: Ποιος έκλεισε τώρα?
3: Δεν βάλαμε μουσική.
1: Έκλεισε αυτό.
5: Ναι. Χριστάκησε. Δεν θέλω να πακούνε τώρα Αποστόλη, το μακρινό. Του Ρασπρολούπου, όλα τα αδέρφια, όλο του παλέμαχους.
1: Ωραία.
5: Όλο του παλέμαχους. Τώρα τραγούδι, τι να πω τώρα.
1: Άστο τώρα, θα ειδεί στη συνέχεια τι έχουμε να παρουσιάσουμε εδώ πέρα. Έχουν διάφορα. Ωραία πράγματα. Ομορφιές, ομορφιές.
5: Με τα κουβαδάκια που έπαιζες κι εσύ.
1: Παιδεία παίζε, θα ήμασταν. Ναι.
5: Τώρα μεγαλώσαμε και δεν πάστε.
1: Όχι, μεγαλώσαμε. Όχι, μεγαλώσαμε. Μια χαρά είμαστε.
5: Καλά, είσαι πιο μικρός από το Σότο, εσύ δεν.
1: Εγώ ναι, από το Σότο.
5: Είσαι πιο μικρός από το Σότο.
1: Ναι, είμαι.
5: Είσαι πιο μικρός, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
5: Εγώ κουτεύω να τον εφτάσω περίπου.
1: Εντάξει, τώρα θα πατήσει πάουζα, θα πατήσει πάουζα, όταν θα το φτάσεις.
5: Όλο του λαού που μας ακούει, καλό μήνα αρχικός, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Ωραία.
5: Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, Νιόνιο μου. Μείνε.
5: Να ξαναπάρετε,
1: βεβαίω. Εσύ βεβαίω. Ελευθερία έχουμε εδώ. Να είστε καλά. Φιλάκια, φιλάκια.
5: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
7: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και
1: συνδυτικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου.

0: αυτός. Πυροβολήθηκε.
1: Λοιπόν,
0: ερχόμαστε πίσω, παιδιά. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά. Η Onion FM, ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Ράδιο Έλλην επίσης. Σε δίκτυο, ionfm.gr. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος έχουμε μία έκπληξη.
1: Είναι ήδη εδώ.
0: Έχουμε ένα φίλο, στιχουργό, που τραγούδια του έχουμε παίξει αρκετές φορές εδώ στο σταθμό. Είναι ο κύριος Γιώργος Λυκομήτρος. Να τον χαιρετήσουμε. Να δούμε το φωνό του, μια χαρά. Εκεί θα μιλάτε κοντά. Ωραία, να τον χαιρετήσουμε τον κύριο Λυκομήτρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μ' ακούν.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάρουμε τη γραμμούλα, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και ζωντανό πρόγραμμα. Ποιος είναι εδώ στη γραμμούλα?
3: Δημητράκη.
0: Έλα, Χρήστο μου.
3: Κάτι ξέχασα να πω στις ακροατές του Ιόνιου.
0: Για πες το. Ναι, ναι.
3: Ήταν χθες η Μπέση Αργυράκη στην Πάτρα.
0: Έλα, ρε.
1: Πήγες και την είδες, Χρήστο.
3: Να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Τη Μπέση Αργυράκη, να σου βάλουμε τώρα.
3: Άμα μπορείς, ρε παιδί μου.
0: Καλά, θα στο στείλω με μήνυμα.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πηγαίνετε εκεί πέρα να σβήσει καμιά φωτιά στο Φλόκα. Λοιπόν, για να χαιρετήσουμε τον Γιώργο. Γιώργο, και πάλι καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν εδώ να δούμε. Καταρχάς να ρωτήσω, πώς και έμπλεξες με το στίχο και γράφεις τραγούδια?
1: Και από πότε?
2: Τους πρώτους στίχους τους έγραψα σε νεαρή ηλικία, περίπου 20 ετών. Ήταν ένας φίλος δικηγόρος, πήρε το πτυχίο του και μας έκανε ένα τραπέζι. Λέω, ας του γράψω 5 λόγια, και βγήκανε γύρω στα 14 τετράστιχα. Αυτό ήταν όλο. Το τετράδιο στο οποίο τα είχα γράψει με τις μετακομίσεις που έκανα χάθηκε. Και μετά το 2000 περίπου, καλαμπουρίζοντας μεταξύ μας σκοπτικά στιχάκια ο ένας για τον άλλον, να γράφω. Οπότε μπήκα μετά και στο κοινωνικοπολιτικό.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραία.
2: Έχω γράψει.
0: Νομίζω ο πρώτος δίσκος που έχουμε είναι από το 21. Πρέπει να είναι. Ποιος είναι ο τίτλος του?
2: Σοφοκλέους, Σοφοκλέουσα.
0: Σοφοκλέουσα με αλφαγιώτα το κλέ, έτσι.
2: Σοφοκλέουσα με αλφαγιώτα.
0: Ναι, ναι, το κλέουσα.
2: Κλάμα που έριξαν πολλοί επενδυτές για τη μεγάλη απάτη. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν πλήρωσε κανείς.
0: Ναι.
2: Δεν πλήρωσε κανείς.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται το παραμύθι.
2: Δυστυχώς.
0: Επειδή δεν πληρώνει κανείς, δεν υπάρχει θέμα.
2: Όπου υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει ασυδοσία.
0: Ακριβώς. Από αυτό τώρα εγώ έχω τα τραγούδια με τη σειρά αυτή τώρα που τα βλέπετε και στο χαρτί.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποιο να μου πείτε.
2: Όποιο.
0: Αυτό με τον Δημήτρη Κοντογιάννη, τη Ζήλια.
2: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Κοντογιάννης ο γνωστός.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι,
0: ο γνωστός. Πώς, καταρχάς, ποιος έχει γράψει τη μουσική?
2: Μουσική την έχει γράψει ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος, Αρκάς επίσης.
0: Α, επίσης Αρκάς. Ναι. Μάλιστα.
2: Και την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Γιώργος Απαγιάτης.
0: Μάλιστα. Και βρήκατε τον Δημήτρη Κοντογιάννη, συμφώνησε, έτσι,
2: που
0: άρεσε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Ζήλια από τον Δημήτρη Κοντογιάννη ως πρώτο τραγούδι. Θα ακούσουμε και τη Σοφοκλέου, Σοφοκλέουσα με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: στην εκπομπή αυτή, κύριε Γιώργο, είναι, είναι αδύνατο να ακουστεί ένα ολόκληρο τραγούδι. Είναι σαν τους καλούς ποδοσφαιριστές που μόλις παίρνουν την μπάλα τρώνε φάουλ. Λοιπόν, ναι, έτσι γίνεται. Έχουμε μία γραμμούλα ταυτόχρονα, να την πάρουμε στα γρήγορα. Ναι.
1: Τάκα, τάκα. Συγχαρητήρια στον κύριο για την ωραία φωνή, γιατί με λαϊκούρα εγώ για λοιπόν, πέστε
0: να είστε καλά.
1: Κύριε Βαρυπάτη από Ζάκυνθο και πάντα επιτυχία.
0: Σας ακούει, σας ακούει. Ωραία, ωραία. Σας ακούει. Περιμένετε να ακούσετε, περιμένετε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Και εσύ να πάω σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, θα περιμένετε. Τα σούπερ μάρκετ κλείνουν αργά.
1: Πρώτο από όλα.
0: Δουλεύουν και Κυριακές.
1: Όχι, Κυριακές δεν πάω ποτέ.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, κυρία Σούλα μου.
1: Την αγάπη μου.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Στον κύριο και σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά. Λοιπόν, Γιώργο μου. Θα ήθελα το Δημήτρη Κοντογιάννη να πάμε σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που γράψατε. Το Βάτραχο στην Κατσαρόλα. Αλλά μας το εξηγήσετε, τι Βάτραχο στην Κατσαρόλα δηλαδή, πώς σας ήρθε η έμπνευση?
2: Ο τίτλος του ποίηματος αυτού είναι Μυθριδατισμός.
0: Α.
2: Ξέρουμε ότι ο Μυθριδάτης ήταν βασιλιάς στον Πόντο.
0: Mm-hmm.
2: Και τότε ο ένας βασιλιάς, μάλλον ο γιος, κοίταγε να σκοτώσει τον πατέρα για να πάρει τη βασιλεία, ο αδερφός τον αδερφό κτλ.
0: Ναι, ναι.
2: Και το κύριο όπλο εξόντωσης ήταν το. Ο Μυθριδάτης λοιπόν, για να προλάβει αυτό το πράγμα, έπαιρνε σιγά σιγά δόσεις δηλητηρίου, πόσο πήγαινε τις έπαιρνε πιο αυξημένες,
3: ώστε
2: να συνηθίσει ο οργανισμός να μην τον πιάνει. Σε κάποια φάση βέβαια που το ήταν σε μια μάχη και κινδύνευε να πιαστεί αιχμάλωτος, είπε στον συνοδό του εκεί να τον εκτελέσει, γιατί πήγε το δηλητήριο και δεν τον έπιανε, να τον εκτελέσει, να τον πάρει το κεφάλι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το ίδιο κάνουν και σήμερα. Χρησιμοποιούν αυτή τη... Δηλαδή, η κυβέρνηση, να πούμε, έξι 1.600 ευρώ. Δεν το κόβει κατευθείαν να πάει στα 800.
0: Ναι.
2: Κόβει ένα εκατοστάρικο. Λέει ο άλλος, εντάξει, 100 ευρώ είναι, δεν πειράζει.
0: Να για βοηθήσουμε να, τη χώρα.
2: Για
0: ναι.
2: να έχουμε να πάρουμε και τον άλλο μήνα. Ναι. Έρχεται μετά άλλα 100, άλλα 200. Τον φτάνει στα 800 χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να αντιδράσει καθόλου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το... Που έπαθε και ο Βάτραχος.
0: Ο Βάτραχος ήταν μες
2: στην Κατσαρόλα. Έβαλε φώτια ο μάγειρας. Ο Βάτραχος δεν αντέδρασε, νόμιζε ότι.
0: Γιατί ήταν χλιαρό το νερό, ναι, ναι, ναι, ναι. Την έβρισκε δηλαδή.
2: Ναι, όταν έγινε καυτό το νερό όμως, δεν μπορούσε πια
0: να αντιδράσει.
2: Έγινε βραστός.
0: Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα εγώ στον Αλκαίο. Ότι αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα δεν αντιδρά ο κόσμος, γιατί ήδη είναι μουλιασμένος με την Κατσαρόλα.
2: Είναι, θα το πούμε και αυτό. Είναι, έχουν δώσει στον κόσμο αυτό. Τον καταναλωτισμό και τη διασκέδαση.
0: Σωστά, σωστά.
2: Τον έχουν εγκλωβίσει εκεί και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι μία φυλακή χωρίς σίδερα.
0: Ναι.
2: Ούτε θέλει να αποδράσει ούτε τίποτα.
0: Νομίζω τα έλεγε και ο Άσημος παλιά αυτό με αυτά που λέτε τώρα με κάποια τραγούδια του. Έτσι, με έναν άλλο τρόπο.
3: Όπως τότε Άρτος και Θεάματα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ο άλλος σου λέει: εγώ εντάξει, περνάω καλά, διασκεδάζω. Δεν βλέπει αν το επίπεδο είναι καλό, αν. Τι θα κληροδοτήσουμε στους επόμενους.
0: Υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωση που κατευθύνουν. Εκεί έτσι, είναι, τα... είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό.
3: Αλλά εδώ σας θέλω.
0: Τι δηλαδή.
3: Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα.
0: Τι δηλαδή,
3: ο Έλληνας να σηκωθεί. Αυτό ναι. είναι το θέμα.
0: Σήκω Έλληνα που λέει και το τραγούδι. Τέλος πάντων, το Βάτραχο στην Κατσαρόλα τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης. Και αυτός πολύ γνωστός τραγουδιστής, καλή φωνή. Και πριν ακούσουμε τον Βάτραχο στην Κατσαρόλα, που είναι χαρακτηριστικό τραγούδι, είπατε νωρίτερα ότι και ο συνθέτης της μουσικής είναι Αρκάς.
2: Βαγγέλης Σταυρόπουλος.
0: Και εσείς Αρκάς.
2: Ναι. Αρκαδία.
0: Πώς μας ανακαλύψατε δηλαδή τώρα αυτή την Αρκαδία?
3: Μας ακούτε εκεί?
2: Εγώ έχω ένα χτήμα εδώ στα Δουνέικα και όταν έρχομαι κάτω, γυρίζοντας στους σταθμούς, έπεσα πάνω στο Ιόνιον FM.
0: Στην Τρίπολη, είστε Τρίπολη,
2: Τρίπολη, μάλιστα. Και είδα ότι αυτό μου άρεσε το πρόγραμμα και.
0: Κολλήσατε.
2: Κολλήσα και όχι τίποτα άλλο. Είσαστε και φιλόξενοι.
0: Ναι,
2: ενώ είναι δύσκολο να μπούμε σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι.
2: Πώς το λέμε. Ό,τι κάνουμε το μόνοι μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλίμονο. Αυτή είναι το πνεύμα και η δουλειά μας έτσι εδώ.
2: Έλεγε ο άλλος, δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει την κολυμβήθρα να γίνω καλά, έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό παθαίνουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα περιφερειακά της ΕΡΤ, για να λέμε και την αλήθεια, είναι ένα κανάλια και μας έχουν φιλοξενήσει.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Πριν να πάμε να ακούσουμε το Βάτραχο στην Κατσαρόλα, γρήγορα σε μία γραμμούλα, ναι, να την πάρουμε, να την καλημερίσουμε. Και δεν ξέρουμε από πού είναι, από ποια περιοχή.
4: Γεια σας, αν μιλάτε με μένα.
0: Σε εσάς, σε εσάς.
4: Εγώ είμαι σύνορα Χαΐα Ηλία κοντά του Πανόπλου.
0: Α, πολύ ωραία, ωραία, μας αρέσει εκεί.
4: Ωραία, λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν ήμουν μικρό παιδί, με έβανε ο πατέρας μου να κάνω με δύο γελάδια χωράφι.
0: Ναι.
4: Με αλέτρι. Και με 10-12 και να ρωτιώσατε, το παιδάκι μπορεί και διευθύνει τα γελάδια να πάει να κάνει χωράφι να αργώσει. Και λυπητάει το άλλο και του λέει, ξέρει γιατί. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Τα γελάδια δεν καταλαβαίνουν τη δύναμή τους.
0: Ναι.
4: Ξέρει γιατί ψηφίζουν Μητσοτάκη.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν καταλαβαίνουνε. ξέρεις γιατί πρέπει να φύγουνε από το Πασόκ. Γιατί όταν τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου, η Μακαρίτσα, η Φόφη Γεννηματά, ο Σαμαράς ψηφίσανε να τον εχώσουν στη φυλακή.
0: Ναι.
4: Φόφη Γεννηματά έγινε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι.
4: Και χειροκρότανε όταν έμπαινε ο Αντώνης ο Σαμαράς, που πήγε να χώσει τον Ανδρέα φυλακή.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα δεν υπάρχουν Πασόκοι. Τώρα αυτά έχουν. Κοιτάξτε, παλιά ο Τέρης Χρυσός, ας πούμε, ο τραγουδιστής, τραγουδούσε ελληνική pop. Αργότερα μεγαλώνοντας, τραγούδαγε ελαφρά τη δεκαετία του 50, ας πούμε. Εξισώνονται τα πράγματα, γίνονται ένα. Εδώ δεν υπάρχουν τώρα αριστεροί, δεξιοί, Πασόκ και τέτοια. Ένα πράγμα είναι, μια παρέα είναι. Μια παρεούλα λοιπόν είναι και εντάξει, και κάνει τη δουλειά της.
4: Άρα λοιπόν έχουμε φάει φασουλάδα 10 φορές από το Πασόκ, 15 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τα πληρώνουμε τώρα, τα πληρώνουμε τώρα.
4: Το ξέρω. Και γι' αυτό τώρα πρέπει μία ακόμα χάρη. Θα κάνουμε και στον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Όχι μία, έχουμε δεύτερη. Το δίσεξα Μαρτίνου Καντρόσοφου.
4: Άλλη μια φορά να του δώσουμε μία ευκαιρία.
0: Να του δώσουμε και άλλη ευκαιρία.
4: Αν μας πάει στον κρεμό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε πόσες τετραετίες έχουμε στη ζωή μας. Δεν έχουμε πολλές για να δίνουμε ευκαιρίες δεύτερες και τρίτες. Έτσι. Εξάλλου, ναι, ας μην το προχωρήσω. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Δεν δίνουμε ευκαιρίες. Εμείς τουλάχιστον. Εδώ στο ράδιο. Κάποτε τον υποστηρίζαμε τον Τσίπρα για να αλλάξουμε σκαλί. Στο σκαλί της μεταπολίτευσης είμαστε τόσα χρόνια. Και λέγαμε εμείς εδώ, χωρίς να τον ξέρουμε τον άνθρωπο και χωρίς να έχουμε και τίποτα κάτω από το τραπέζι με κανέναν, ναι, είχαμε τη γραμμή μας τότε να κουνηθούμε, να δείξουμε ότι δεν είμαστε πτώματα, ότι αλλάζουμε σκαλί από το πλατή σκαλό της μεταπολίτευσης. Πάμε ένα σκαλάκι παραπάνω. Δεν πήγαμε. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, σας θυμίζω, να ξέρετε, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να συμμετέχεις και το πληροφορείς από τις εφημερίδες, ας πούμε. Και δεύτερον, για 99 χρόνια, με αγγλικό δίκαιο, είμαστε κράτος υπόδουλο, λες, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτά είναι υπογεγραμμένα από αυτούς τους κυρίους που θέλετε να τους δώσετε πάλι ευκαιρία.
4: Τα είχαν υπογράψει πρώτοι και μετά.
0: Όχι, μαζί. Και τώρα να συγκυβερνήσει, βγήκε ο Τσίπρας και υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκυβερνήσουν, να μην πάνε με τον Ανδρουλάκη να πάει.
3: Ποιο να ψηφίσουμε, ρωτάει.
0: Εγώ θα σας πω τώρα ποιο να ψηφίσουμε. Θα συντονιστείτε στις εκλογές, σε προεκλογικά και θα. Θα μάθετε. Εκτός αν θέλετε να ακούτε τα κανάλια της Αθήνας, να σας πούνε ποιο να ψηφίσετε.
4: Ακούστε, δεν ακούω κανάλια και μου αρέσετε.
0: Ωραία. Τότε θα τα βρούμε.
3: Εσείς μας αρέσετε.
4: Θα ψηφίσουμε το Μητσοτάκη να του δώσουμε.
0: Δεν τον ψηφίσουμε το Μητσοτάκη. Δεν τον ψηφίσαμε ποτέ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου Μητσοτάκη και Πασόκ. Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα, θα καθίστε εκεί αναπαυτικά,
3: να
0: ακούσετε πώς παίζετε το παιχνίδι. Βαρόλα, με το Μανώλη Χατζημανώλη, να τα ακούσετε.
4: Ή μία ευκαιρία του Τσίπρα ακόμα και όχι πέντε του Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι το κακό με την Ελλάδα. Εντάξει. Καθίστε τώρα να ακούσετε το Βάτραχο στην Κατσαρόλα. Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
4: Μία
0: λέξη θα την πείτε.
4: Λοιπόν, βάλε μας σε κανένα καρναβά και κανένα πυργάκι.
0: Θέλετε και πυργάκι, ναι. Θα σας βάζουμε. Βάζουμε, αλλά δεν τα ακούτε. Βάζουμε.
4: Αν τα ακούω.
0: Τα ακούτε.
4: Ωραία.
0: Ωραία. Εντάξει. Φιλιά πολλά.
3: Καλή
0: να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάω στην κατσαρόλα και ακούστε όλοι μαζί και ο κύριος που έκλεισε. Εδώ τι έγραψε ο κύριος Λυκομήτρος.

0: βάλουμε και όχι τώρα που είστε εδώ, παίζονται κανονικά και σε ενημερωτικές εκπομπές από το σταθμό μας, γιατί είναι διδακτικά. Και μπράβο σας, κύριε Λυκομήτρο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για αυτά που γράφετε και τα προωθείτε.
2: Εμένα μου αρέσει και η μουσική έτσι όπως έχει συνδυαστεί.
0: Και βεβαίως. Είναι αρκαδική υπόθεση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε μια γραμμούλα που περιμένει. Την αφήσαμε λίγο να περιμένει για το διδακτικό του θέματος. Ποιος είναι?
2: Γεια σας.
3: Αυτό τον άνθρωπο τον θέλω να πάμε στην πλατεία που βάζω λόγο κάθε μέρα εγώ.
2: Γεια σου Λεωνίδα.
0: Γεια σου Λεωνίδα.
3: Μπορεί να το ξέρω.
0: Ναι.
3: Όπου ακούνε αυτό το... Μην με μπερδέψετε.
0: Όχι, όχι, σας αφήνουμε να τα πείτε.
3: Να είστε καλά, θα σας πω και το καινούριο και τα τραγούδια. Αναστήθηκα εγώ με τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι.
3: Όχι, είμαι 82 χρόνια, ξέρω λίγο ακόμα γιατί συγκυράζω στο νοικοταφείο πολλούς.
0: Εντάξει. Εντάξει, Λεωνίδα.
3: Να του πω κάτι του Χριστιανού δίπλα, αν δεν το ξέρω.
0: Να του πείτε.
3: Δεν είναι κανένας ειδικά για τους συνταξιούχους. Εγώ δούλευα συμβαδόρος, ο άλλος κύριος ο κύριος. Τέσσερις πρωθυπουργοί έχουν βγει. Τώρα εγώ δεν είμαι ούτε πολίτευση, ούτε αντιπολίτευση. Είμαι με τον κόσμο που αγαπά και τους αγαπάω. Ορφανό παιδί βγήκα. Έξι παιδιά, πεινάγαμε.
0: Πολύτεκνη.
3: Ναι. Τώρα αυτό που λέει ο Χριστιανός πρωτήτερα, δεν κάνει κανένας τώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε που θα ψηφίσουμε. Ο Τσίπρας άφησε 37 δις μαξιλάρι, έπρεπε να βοηθήσει.
0: Από την τσέπη σας τα άφησε.
3: Ένα άλλο να
0: αχ, Λεωνίδα μου. Βλέπεις εγώ, πολύ τηλεόραση, Λεωνίδα. Σε μπερδεύω τώρα.
3: 450.
0: Καλά.
3: Πάμε τα 250 που πειράζει.
0: Ναι, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα μου, έχεις πέσει στην παγίδα τώρα. Έχεις πέσει στην παγίδα.
3: Όχι, θα μου πεις εσύ που θα πει.
0: Γιώργο μου, να γράψει ένα τραγούδι για την παγίδα. Για αυτά τις αράχνες με τους ιστούς.
3: Αυτό είναι που βάλαμε την τράπεζα τη μεγάλη, πόσο με λένε.
0: Ναι. Στουρνάρι.
3: Στουρνάρι. Αυτό είναι που βάλαμε 10 φορές, τον βγάλαμε προχθές πάλι 5.
0: Στουρνάρι, παιδί μου, στουρνάρι.
2: Α, εντάξει,
0: ναι, ναι. Στουρνάρι σου λέω.
2: Με γιώτα.
0: Πάμε, στουρνάρα, συγγνώμη, στουρνάρα. Ναι. Κοίταξε τα επώνυμα, δεν είναι τυχαία.
3: Έτσι.
0: Ναι, ο Στουρνάρας.
3: Πες ότι είναι μαλάκας.
0: Όχι, δεν θα λέμε τέτοια πράγματα, σας κόβουμε. Σας κόβουμε.
2: Δεν μιλάμε.
0: Όχι, σας κόβουμε. Τέτοια πράγματα δεν λέμε. Στο ραδιόφωνο θα τα λέτε στην πλατεία. Όχι. Λεωνίδα, σε κόβω. Σε κόβω, λέω. Σε κόβω. Μη σφίγγεσαι, θα κάνεις δίκορκο. Σε κόβω. Λοιπόν. Δεν θέλω. Τέρμα, όταν λες τέτοια, σε κόβει ο σταθμός. Όταν λες τέτοια, δεν είπαμε, δεν θα λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμούλα εδώ?
4: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Καλημέρα.
4: Σας πήρα για την Ανίτη, φυσικά.
0: Ναι,
2: να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, σας έγραψε ένα ποίημα που ταιριάζει πάρα πολύ σήμερα στο πνεύμα.
0: Α, πολύ μας αρέσει αυτό.
4: Έχει τίτλο «Σπηλιά Μαμπάρες».
0: Σπηλιά Μαμπάρες, μάλιστα.
4: Όλα ένδοξε, πολύ βασανισμένε, με χειροπέδες ψεύδους και ξαπάτησης δεμένε. Με παραβολή θα ακούσεις μια αλληγορία που σου κόβει της προόδου την πορεία. Για δες τα πράγματα πως έρχονται, αδερφέ. Ήταν πριν 2.500 χρόνια που εμίλησε. Είπε για μια σπηλιά ο Πλάτωνας, φιλόσοφος. Πώς ζούμε μέσα σε μια σπηλιά, εξήγησε. Είμαστε, λέει, οι άνθρωποι μέσα σε μια σπηλιά και με την πλάτη μας στην έξοδο γυρισμένη. Κοιτάμε μόνο προς τον τοίχο της σπηλιάς. Κάτω καθόμαστε και είμαστε αλυσοδεμένοι. Δεμένα είναι τα πόδια μας, δεμένος και ο λαιμός. Μη σηκωθείς, μήτε με διπλανό εσύ μιλήσεις. Μόνο τα χέρια είναι ελεύθερα να κινηθούν, μα δεν σου κόβει ούτε τα δεσμά να λύσεις. Και γίνεται αυτό γιατί ακίνητο σε κρατούν οι σκιές πραγμάτων που στον τοίχο σου προβάλλουν. Πονηροί άνθρωποι, θαυματοποιούς τους αποκαλεί, που ό,τι θέλουν μες στο νου σου αυτοί θα βάλουν. Κι έτσι, όπως κάθεσαι και τα είδωλα κοιτάς, ακίνητος αμίλητος, νομίζοντας πως όλα τα μαθαίνεις, αφού τα βλέπεις, μπρος τα μάτια σου περνούν. Όλα τα ξέρεις, τα εικάζεις και αμέσως τα συμπεραίνεις. Μα ξαφνικά, ένας από αυτούς τους αφελείς με έκλαμψη ιδέας από το λίθαργο αφυπνίζεται. Τις αλυσίδες με τα χέρια του αποτινάζει και προς την έξοδο με λαχτάρα προσανατολίζεται. Βγαίνει και βλέπει φως, τα πράγματα τα ίδια. Αντιλαμβάνεται πως το σκοτάδι τον κρατούσαν. Με μέσα μαζικής εξαπάτησης τον αποκοίμιζαν οι βολεμένοι πονηροί, ενώ αυτοί αξίδωτοι κυβερνούσαν. Γυρίζει πίσω την αλήθεια να τους πει, μα αυτοί τυφλοί, και τον ξερολισμό τους να του φωνάζουν άρχισαν και πέτρες να του πετούν, λέει ο Πλάτων, προφητεύοντας των τωρινών των ερχομών τους. Και κοίτα τώρα, έχουν να προλάβουν οι πονηροί να βάλουν έξω από τη σπηλιά βαριές αμπάρες. Ψηφιακή ταυτότητα και τεχνητή νοημοσύνη προωθούν. Μα αντίσταση έως τέλους πρέπει. Δε σώζουν μόνο οι κατάρες. Εμπρός αδέρφια Έλληνες, από το σκοτάδι προς το φως, της άγνοιας της αλυσίδας να αποσύσουμε καιρός. Τους πονηρούς απατεώνες ώρα να φοβλήσουμε, έτσι θα γίνει νομοτελειακός, όλοι να μπούμε εμπρός. Αυτό από την Ανίτη για όλους σας.
0: Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
2: Να είστε καλά.
0: Και την αφήγηση και τον αυτό που το έγραψε.
2: Ναι.
4: Καλό μήνα και από την Ανίτη,
2: καλό
4: να έχετε
2: μήνα,
4: όλοι.
2: Να έχετε.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Και υγεία.
0: Ευχαριστούμε.
4: Και ό,τι προκύψει καλό πάντα.
0: Μακάρι, μακάρι.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο. Μία γραμμούλα που περιμένει να την πάρουμε, γιατί θέλω να πάμε στα τραγούδια μας, να ακούσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γερμανία, Ιωάννα Λύρα.
0: Γεια σας Γερμανία. Χαιρετούμε τη Γερμανία.
1: Πολλά πολλά πολλά φιλάκια. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς και στο χωριό σας στην Ελλάδα, στη Βαλίρα.
1: Στη Βαλίρα, την ωραία Βαλίρα, με τις ωραίες Βαλιρέσες.
0: Όπου, όπου, θα περάσουμε από εκεί. Δεν θα παραλείψουμε.
1: Και η μητέρα του Χρήστου και του Γρηγόρη είναι από τη Βαλίρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, του Μάνα Ελλάδα, της ραδιοφωνίας Μάνα Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
1: Η Δήμη του Βαφοφοπούλου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει Βαλίρα και της Αλίκης που βιουκλάξει ο αδερφός ο Τάκης πριν το 1953 έχει γονδεθεί.
0: Όπου χρόνια.
1: Η πρώτη και γυναίκα από τη Βαλίρα.
0: Α, ναι.
1: Έχει όμορφες γυναίκες.
0: Ωραία.
1: Τώρα μεγάλωσα λιγάκι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Τι κάνουμε, παιδιά, τι ακούμε, πολλές φωτιές έχετε στη Μαντρίδα.
0: Έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι έτσι η εποδός τέτοια.
1: Ναι. Εδώ έχω και έναν πατριώτη μου, τον Νίκο, τον Μιχαηλίδη, είναι από το Άργος οριστικού Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Έγινε και αυτός ο 80ης.
0: Ωραία, μια χαρά είσαστε, παλικαράκια.
1: Έχει πολλούς φίλους που αυτό το χρόνο γίνανε, πόσο 80ης, Νίκο. Εσύ έγινες πέρυσι το 45.
0: Πω.
1: Να σας τον δώσω τον Νίκο, να μιλήσετε λίγα.
0: Να μας δώσετε και τον Νίκο και να πάμε στα τραγούδια μας, ωραία.
1: Ναι, τραγούδια, πάμε ρε Νίκο.
0: Έλα Νίκο μου, έλα 80ρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, σε χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και χρόνια σας πολλά για τα 80.
1: Ναι, 80 και μισό.
0: Ω, τέλεια, τέλεια. Μπράβο κύριε Νίκο.
1: Από το Άργος οριστικών Καστοριάς, εδώ η γειτονιά είμαστε με την Ήρα, έρχομαι κάπου και τα λέμε λιγάκι.
0: Μπράβο σας, μπράβο.
1: Εσείς πού είστε στην Πελοπόννησο?
0: Πελοπόννησος βέβαια, δυτική Πελοπόννησος. Έναντι της Ακίνθου.
1: Ναι. Έκανε στον Άραξο, Ζμινίτη.
0: Α, ω, τέλεια. Και εκεί μας ακούνε.
1: Και στη Λευκάδα 2 χρόνια, το 60.
0: Εκεί τέλεια και στη Λευκάδα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πόσο δηλαδή?
0: Δημήτρης και εδώ, Δημήτριος.
1: Τη συνάδελφο δίπλα.
0: Χριστίνα.
1: Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό μήνυμα.
2: Καλά κι εσείς, υγεία, πάντα με καλό.
0: Χαιρετούμε τη Φραγκφούρτη και περιμένουμε τα Λουκάνικα. Έτσι.
2: Στείλτε μια κούτα.
0: Έτσι. Γεια σας και να μην είναι λιγμένα, μαλακά. Τα θέλουμε σκυρά. Έχετε. Ευχαριστούμε.
1: Η Νικόλ σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Η Νικόλ, όχι, έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με την Νικόλ.
1: Α, έφυγε, παιδόντα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σας στείλουμε λουκάνικα.
0: Να μας στείλετε, περιμένουμε.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Λυρά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε.
1: Ο καιρός εκδέχτηκαμε 37 βαθμούς.
0: Μια χαρά είσαστε, σας βρίσκουμε.
1: Και έχουμε φύγει λίγο παγωμένα νερά και όλα μόνο.
0: Έτσι. Εντάξει. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Και στους δυο σας καλό μήνα. Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Η κυρία Λυρά από τη Βαλήρα. Λοιπόν, κάνουμε και. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τώρα διαφημιστικά, θα τα κρατήσουμε για μετά.
2: Ωραία.
0: Γιατί θέλω να ακούσουμε το Σοφοκλέου, Σοφοκλέουσα, Γιώργο μου. Το Σοφοκλέου, Σοφοκλέουσα. Έχουμε να πούμε κάτι που.
5: Είπαμε, είναι για το. Αυτό που έπαθε ο κόσμος, τη μεγάλη καταστροφή.
0: Την πρώτη έγινε, μεγάλη, ναι, ναι.
5: Που έγινε, γιατί αποδείχθηκε μεγάλη απάτη. Συνήργησαν χρηματιστηριακοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι παίξαν μεγάλο ρόλο, παρέστηραν τον κόσμο.
0: Και το κράτος.
5: Ακριβώς. Μα, και ο ίδιος ο Σιμίτης και ο
0: Παπαδονίου. Με τα νομίσματα που έλεγε θα πάμε 7.000 μονάδες, από κάτι θυμάμαι.
5: Βέβαια, έλεγανε, είχαν βάλει τη δημοσιογράφηση και έλεγε θα πάει 9.000 μονάδες.
0: Ναι.
5: Με θεμέλια θα πήγαινε το χρηματιστήριο τόσο πολύ.
0: Και έμπαινε κόσμος στις 6.500 μονάδες και έμπαινε κόσμος μέσα.
5: Έμπαινε μέσα, εννοείται, οι πονηροί πουλάγανε τότε, ναι, και εγκλωβίσαν τον κόσμο και έχασε τα λεφτά του ο κόσμος.
0: Η πρώτη ιστορία που έγινε και χωρίς αντίδραση, να το πούμε αυτό, βγήκε στην Αλβανία με τις πυραμίδες και ξεσηκωθεί όλη η Αλβανία.
5: Πήρανε όπλα, ανοίξαν τις αποθήκες και πήραν τα όπλα.
0: Ναι, εδώ τίποτα. Μακάρι που έχει το πνεύμα.
5: Έχουμε ναρκωθεί.
0: Θα βάλουμε ένα σποδάκι μετά τα διαφημιστικά και γι' αυτό το λόγο. Θα πάμε στη Σοφοκλέου Σοφοκλέουσα με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου. Σωστά?
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, πάμε.

0: Είναι το ομώνυμο τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου, του στίχου εδώ ο φίλο μα ο Γιώργο Ολικομήτρο, σε όλο το CD. Το CD, το δίσκο, τώρα πώ τα λέμε, τα MP3. Είναι και άλλα που θέλω να ακούσουμε, και το Ξέφραγο Αμπέλι με το Φανάρα. Έτσι, και θέλω και τη Μάνα. Να δούμε, να τα καταφέρουμε. Έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο γραμμές όμως που περιμένουν. Θα ζητήσουμε συγγνώμη στους ακροατές μας, γιατί ταυτόχρονα έτσι έχει ένα χαρακτηριστικό σήμερα η εκπομπή. Έχει καλεσμένο. Ποιος είναι εδώ, στη μία γραμμή?
2: Από το Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν, α, εσείς είστε ακριβώς τώρα. Να ρωτήσω και δίπλα ποιος είναι. Δίπλα ποιος είναι στην άλλη γραμμή? Ναι. Ναι, ναι. Ο oh, yes. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το κλείσετε, να αφήνουμε τη γραμμούλα. Πάμε στο Ελλαδιστάν, χωρίς διαβατήριο. Γιατί θέλει, λέει, ταυτότητα καινούργια και ιστορίες τώρα για να κάνεις αυτά για το Ελλαδιστάν. Για να σας ακούσουμε. Ναι. Έσαν όλες οι γραμμές. Εδώ είσαι. Ναι. Α, για ξαναπείτε τα πάλι, γιατί δεν ακουστήκατε.
2: Ναι. Άκουγαν τραγούδια με τους ήχους του κυρίου Λυκομήτρου.
0: Α.
2: Και ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, άκουσαν και τον Αλκαίο προηγουμένως.
0: Α,
2: και,
0: οι κάτοικοι του Ελλαδιστάν λέτε, έτσι, ναι.
2: Και φώναζαν αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα. Και οι βρύσες στο Βαρθολομιό, αντί για νερό, να βγάζουν αέρα.
0: Τώρα είσαι ακριβώς, αλλά δεν είναι δυστυχώς για γέλια αυτό, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, ναι, το είχαμε μάθει από μια εκπομπή που είχατε κάποιο κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ναι, είχαμε βγάλει κάποια θέματα. Ναι, πολλές φορές είχαμε βγάλει, και προσπαθούμε.
2: Φωνάζανε πάλι,
0: ναι.
2: Κολόκα, για το νερό κάνεις αγώνα, το χειμώνα πλημμυρίζεις και το καλοκαίρι δεν έχεις ούτε αγώνα.
0: Αχ, Παναγία, γελάμε με τα χάλια μας. Εντάξει.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι, είναι απεισχολημένοι σήμερα, δεν έχουν μεγάλη όρεξη να κουμπίσουν, γιατί θέλουν να παρακολουθήσουν τον πλανητάριο Τάσο τον Μπουγά,
0: ναι.
2: Που θα κάνει μια εκδήλωση εκεί πέρα μουσική στην γενέτειρά του στο Λαμπέτι.
0: Α.
2: Και είναι απεισχολημένοι με τον πλανητάριο.
0: Εντάξει, τι να κάνουν τώρα.
2: Μας, έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Ναι.
2: Αυτός τουλάχιστον μας ανέβασε το κέφι. Και ένα άλλο πάλι.
0: Υπονοείται για τον άλλο πλανητάρχη που μας ακριβένει τα καύσιμα. Ναι.
2: Ένα άλλο γεγονός πάλι το οποίο έκανε εντύπωση στους Λακουμητήδες είναι με την τεχνική νοημοσύνη που άκουσαν για τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που είχαν έξυπνη κάμερα.
0: Έχουν ένα λεντάκι και ανάβει ένα πράσινο μπλε, τι είναι, δεν ξέρω εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Καλό, αυτό υπήρχε στα Κινέζικα εδώ και χρόνια.
0: Εντάξει, και παρακολουθεί, λέει, καταγράφει κόντρα στους νόμους, έτσι, ότι αυτούς που λένε για άσχημα πράγματα για αυτόν και τους καταγράφει. Λέβαια. Και τους φακελώνει.
2: Πάντως είναι για γέλια και για κλάματα.
0: Ή για κλάματα είναι, για κλάματα. Τέλος πάντων.
2: Μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ελλαδιστάνε. Χαιρετούμε τον Ελλαδιστάνο. Η άλλη γραμμή δεν ξέρω αν είναι τι. Είναι τι. Για να την κλείσουμε αν είναι. Για να την μπλοκάρουμε το κέντρο έτσι.
1: Δεν είναι, τι είναι,
0: την κλείνουμε ρε παιδιά, ναι, θα...

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μιλήσει κανένα σε μένα να με χέσει άμα αλλάχει να...
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε στο τέλος σχεδόν της εκπομπής. Θέλουμε να ακούσουμε, τουλάχιστον θέλω να ακούσω το Καραγκιόζη Καπετάνιο, τη Μάνα και το Ξέφραγο Αμπέλι. Αν προλάβουμε, κάπως θα γίνει, θα τα στριμώξουμε.
2: Κάντο.
1: Θα πιαστούμε από τη σειρολαγία. Η κυρία λέει με το παιδάκι ένα βηματάκι μπροστά. Να χωρέσουμε όλοι. Λοιπόν, μου λένε οι σπράκτορες στα παλιά λεωφορεία. Εδώ ποιος είναι στη γραμμούλα?
3: Έλα.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα, με φόρα. Με φόρα.
3: Έλα, σαν... έλα στα γρήγορα, γιατί του παρακάναμε.
2: Ναι, σήμερα πήρατε όλοι.
3: Ούτε τραγούδι θα ακούσουμε, ούτε τίποτα.
1: Έλαντε.
3: Καλό μήνα, καλό 15.
1: Καλό μήνα στο Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ.
3: Και όλους τους φίλους μας που λέγω πάντοτε, αλλά σήμερα έχω έναν καινούργιο. Είναι από το... από το Μεσολόγγι, γείτονα στο Διονύση.
1: Τι λες, ναι, μπράβο, παιδιά.
3: Αν τον χαιρετήσουμε.
1: Τον χαιρετάμε.
3: Παναγιώτης Αποστόλου λέγεται.
1: Παναγιώτης
3: Αποστόλου.
1: Ωραία, Μεσολόγγι, ναι. βεβαίως.
3: Μεσολόγγι, αν τον ξέρει ο Νιόνιος.
1: Ναι, αλίμονο.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, αν τα πούμε την
2: ευχαριστούμε,
3: άλλη
2: φορά. Ευχαριστούμε,
1: Αντώνη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, υγεία, φιλιά,
1: την
2: πολλά.
1: Αγάπη μας, καλό βράδυ εκεί, στο Σίδνεϊ. Χαιρετούμε τον Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη μου. Γιώργο μου, να πάμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Τι προτείνεις εσύ?
4: Ξέφραγο Αμπέλι.
1: Να πάμε Ξέφραγο Αμπέλι, μισό λεπτάκι.
4: Ότι κατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, το ξέρω εγώ το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Είναι ο Γιώργος Φανάρας.

0: το ξέφραγο Αμπέλι, γραμμένο το... Όχι, εκδομένο, εκδόθηκε το 21, έτσι. Ναι. Ήταν γραμμένο όμως από παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς και δεν περιλάβατε κανένα για τον κορονοϊό?
1: Δυστυχώς ο κορονοϊός, πέσαμε στην περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορέσαμε να τα προβάλλουμε όσο έπρεπε τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε δηλαδή παρουσιάσεις και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας έφερε δύο χρόνια πίσω.
0: Ακριβώς. Το ξέφραγο Αμπέλι, θέλω να πάμε στον Καραγιώζη Καπετάνιο για να ακούσουμε και τη μάνα. Μην ξεφύγουμε. Θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε τη μάνα, την οποία μας το είχατε στείλει το κομμάτι αυτό.
1: Την
0: παραμονή της γιορτής της μάνας. Ναι. Το είχαμε παίξει στην εκπομπή τότε, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σαβαϊδη και στον Καραγκιόζη Καπετάνιο να ακούσουμε τι γίνεται εκεί.

0: πάσα τελείωσε, Γιώργο μου.
1: Έτσι τελείωσαν και τα λεφτά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και άρχισαν να κόβουν συντάξεις και τα πάντα.
0: Τι να πούμε, ωραία η καπετάνια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Καραγκιόζης καπετάνιος, πολύ καλό. Για ακούστε, λαέ.

0: στοχευμένα τραγούδια σας. Πολύ στοχευμένα. Δεν χάνουν καθόλου. Ακριβώς στο κέντρο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσουμε και τη Μάνα, που είναι το τραγουδάει Γρός Φανάρας με τη Μαρία Αλεξίου. Η Μάνα είναι καινούργιο, φετινό, έτσι.
1: Μάνα, ναι, είναι φετινό και ο έρωτας.
0: Και ο έρωτας, ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να προλάβουμε.
2: Βάλε λίγο.
0: Λίγο, ναι, να βάλω λίγο. Ναι, να βάλω. Να βάλουμε, πάμε καταρχάς τη Μάνα.

0: πολύ ωραίο το κομμάτι. Το θυμάμαι για την πρώτη φορά που το παίξαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά σκάρτα να βάλουμε λίγο έρωτα. Να βάλουμε και λίγο έρωτα, ρε παιδιά. Να βάλουμε και λίγο αίσθημα.
1: Να πούμε για τη μάνα. Είναι ο ακρογωνιαίος δίδος της οικογένειας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
1: Η κολόνα του σπιτιού, ο άγγελος φύλακας, αυτή που μας παρέστηκε όταν είμαστε άρρωστοι μικρά παιδιά. Και δυστυχώς σήμερα επικρατεί μια νοοτροπία να μην θέλουμε ούτε το όνομά της να βάλουμε. Να βάζουμε άσχετα ονόματα για τα λοιπά. Δηλαδή ούτε αυτό δεν προσφέρουμε.
0: Εκείνο το διάστημα έχασα και τη δική μου μάνα που, το Φεβρουάριο. Ναι. Ταυτόχρονα με τις πλημμύρες, αφήστε τα. Άρα. Λίγο από έρωτα να κλείσουμε. Να πάμε δυστυχώς καλά. Έχει ακουστεί η μάνα πολλές φορές εδώ από το σταθμό. Βάζουμε και λίγο αίσθημα να κλείσουμε. Λέει ο Ηλίας, καταλαβαίνεις μου λέει, γιατί εγώ γράφω μόνο μηνύματα για να ακούγονται τα τραγούδια.
2: Και
0: την Πέμπτη γιορτάζει ο Σώτος. Χρόνια του πολλά από τώρα.
2: Πολλά από τώρα.
0: Έτσι, από τώρα.
2: Ναι.
0: Στο αρκουδάκι αυτό, στο Έντμοντον του Καναδά. Σας χαιρετάμε ένα λεπτό. Είναι σκάρτο και αυτό. Να σας χαιρετήσουμε. Μην φύγουμε απότομα.
2: Φιλιάκια από εμάς.
0: Φιλάκια και στον ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Λυκομήτρο για την παρουσία του εδώ στο,
1: για τη φιλοξενία.
0: Στο σταθμό. Θα το επαναλάβουμε όταν ξανάρθετε.
1: Ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Εμείς δεν πάμε διακοπές. Η ΔΕΗ πάει διακοπές.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι.
2: Λέγεται σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και

0: σε αποπλανή. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
14: Ακούτε Ionion FM.

ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
5: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
5: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
5: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κουπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: 28 Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Free Battery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Χρόνια πολλά σε Άρον, Άνθιμο, Ανθυμία, Ερμιώνη, Μωυσή. Γιατί μας την ενώνει το ανθρώπου μπάγκο, όχι τίποτα άλλο. Δύο επαιτίους, Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Σαν σήμερα το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουν Χάλεϊ παρατήρησε για πρώτη φορά, μαντέψτε ποιο κομίτι. Το κομίτι του Χάλεϊ. Στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του. Λογικό μου ακούγεται.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναδειλήτη.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες.
7: Παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή

0: Απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
1: Ακούτε Ιόνιος FM.
2: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

ένας αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και νομίζω ότι το σημαντικότερο Summer Tip, και το έχω φιλοσοφήσει, δεν το βρήκα ούτε σε βιβλίο ούτε σε τίποτα άλλο, είναι να μην περιμένεις τις τέλειες διακοπές. Καλή παρέα, λίγη θάλασσα, μουσική και χρόνος χωρίς βιασύνη μπορούν να γίνουν η καλύτερη ανάμνηση.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
7: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
6: Την ανάγκη για βοήθεια.
7: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
6: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
7: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από την πλατφόρμα Netflix. Don't Move είναι ο τίτλος της σημερινής μου πρότασης. Μια γυναίκα απομονωμένη στη φύση συναντά έναν άνδρα που της χορηγεί μειοψηφία, η οποία σταδιακά παραλύει το σώμα της. Έχει ελάχιστο χρόνο μέχρι να χάσει εντελώς την κίνησή της και πρέπει να ξεφύγει πριν συμβεί αυτό. Πραγματικά αγωνιώδης και νομίζω ότι θα σας καταπλήξει με το ανατρεπτικότατο φινάλε της.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής τελείωσε. Να πάμε κι εμείς να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια μας και το κορμάκι μας στις παραλίες, όσο έχει απομείνει καλός καιρός. Εντάξει, προφανώς θέλω και εύχομαι να πάει όσο πιο μέσα γίνεται έτσι αυτή η καλοκαιρία, και μας που πηγαίνουμε διακοπές κατά το Σεπτέμβριο να μην μας τα χαλάσει.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
4: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
5: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
4: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
5: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
4: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
5: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
4: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Ζωντανός μύθος για εμένα και σίγουρα και για εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Άντε τώρα να διαλέξω μέσα σε εκατοντάδες θησαυρών. Η φωνή της δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, έτσι δεν είναι? Ανήκει σε αυτούς τους καλλιτέχνες που αυτή η φωνή καλύπτει όλη την γκάμα των τραγουδιών, από ροκ μέχρι λαϊκό. Και είναι και μια ερμηνεύτρια που δεν φοβάται να πειραματιστεί πάνω σε τραγούδια, να δοκιμάσει, να πρωτοπορήσει.

γεννήθηκε στη Θήβα από μια οικογένεια αγροτική. Φεύγει 8 χρονών από τη Θήβα, βέβαια με όλες τις ωραίες όμορφες αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, και έρχεται στην Αθήνα. Όπως εξομολογείται η ίδια, όλοι οι συγγενείς μου ήταν καλήφωνοι, όλοι. Και αυτό ήταν ένα χάρισμα που φυσικά πέρασε και σε εμάς, σε μένα και στον αδερφό μου. Ήταν σαν να σου επιβάλλεται να τραγουδάς καλά. Δεν είχαμε ποτέ ντροπή, μη μας δει, μη μας ακούσει κάποιος να τραγουδάμε. Αντίθετα, καμαρώναμε γι' αυτό. Από τη μία, ακούστε, άκουγα το σόι του πατέρα μου που τραγούδαγαν τα δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτά ήταν και τα πιο περίτεχνα και αναδείκνυαν τις φωνές τους, και από την άλλη τη μητέρα μου, μικρασιάτισσα, παιδί μικρασιατών που ήρθαν από τη Σμύρνη, που άκουγε έτσι τα ελαφρά τραγούδια της εποχής και έπαιρνα και από εκεί το κάτι άλλο, βέβαια και ό,τι έπεσε το ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν να μην μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια?

Για τη Χαρούλα Αλεξίου η μετάβαση στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Γιατί έχασε τη ζωή της, τη ρουτίνα της, τους ανθρώπους, τους φίλους της, τους συγγενείς της και ήρθαν σε μια πόλη οικογενειακός που δεν υπήρχε τίποτα στρωμένο για αυτούς. Και αρρωσταίνει ο πατέρας της, μπαίνει στο νοσοκομείο και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία ένας αγώνας για την επιβίωση που μέχρι τότε δεν είχαν ξαναζήσει η οικογένεια. Ο πατέρας της τελικά φεύγει πολύ νωρίς και έτσι η μητέρα της ξεκινάει να δουλεύει για πρώτη φορά στη ζωή της. Ανοίγουν ένα μικρό μπακάλικο μέχρι που τα βερεσέδια της το έκλεισαν και μετά η καημένη η μητέρα γίνεται εργάτρια. Τα παιδιά μεγαλώνανε μαζί γιατί και εκείνη ήταν πάρα πολύ νέα, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά να δουλεύουν.

πως ξεκίνησε να τραγουδάει? Η Χαρούλα εξομολογείται. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος της ζωής μου. Απλά εκείνη την εποχή, όπως είπα, τραγουδούσαμε. Συνεχώς όμως, ό,τι δουλειές και να κάναμε, εμείς τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε και κάτι άλλο με τον αδερφό μου να κάνουμε για διασκέδαση. Και όταν στην προχωρημένη εφηβεία μου πια, κάπου εκεί στα 18, ο αδερφός μου μου πρότεινε να πάμε κάπου να τραγουδήσουμε, εγώ το είδα σαν παιχνίδι. Του είπα, γιατί να μην πάμε? Γιατί ήξερα ότι τα καταφέρνω, ότι το κάνω καλά αυτό. Αλλά πιστέψτε με, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.

Όπου και να πήγε η Χαρούλα και την άκουσαν, την καλοδέχτηκαν. Δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Εννοείται πως το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Φιάζει λόγω της φωνής της. Εξάλλου δεν την ένοιαζε κιόλας και αυτό ήταν κάτι που ιντρίγκαρε τον κόσμο. Δεν το κυνήγησε, δεν προσπάθησε πολύ, ήρθε μόνο του, φυσικά. Ο Αλέξης Γεωργίου, ηθοποιός και τραγουδιστής του νέου κύματος, ήταν αυτός που την πήρε κοντά του για πρώτη φορά υπό την προστασία του. Και εκεί δανείστηκε και το όνομά του, το Αλεξίου από το Αλέξης. Γιατί επέλεξε να έχει ψευδώνυμο, μιας και δεν πίστευε ότι θα συνεχίσει.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Στο στούντιο μπήκε πολύ νωρίς. Πήγε να κάνει ακρόαση στην Οντεόν, έτσι λεγόταν τότε η Μήνος EMI, και σε 2 εβδομάδες την κάλεσαν να ηχογραφήσει το πρώτο τραγούδι. Το «Όταν πίνει μια γυναίκα» του Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Ήταν τόσο νέα βέβαια, που της έπεφτε λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι. Τότε ήταν τα 45άρια και ήθελαν να προβάλλουν από την εταιρεία το τραγούδι ενός πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή που λεγόταν Μπάμπης Τσετίνης. Οπότε το «Όταν πίνει μια γυναίκα» το ήθελαν για το flip side, την άλλη πλευρά. Και μάλιστα επρόκειτο να το πει μια άλλη γνωστή τραγουδίστρια, αλλά έλειπε στο εξωτερικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τελικά το είπε η Χαρούλα και ξεχωρίζει. Όταν έκανα την ακρόαση, η ίδια λέει, ήταν παρόν εκεί και ο Απόστολος Καλδάρας. Οπότε με άκουσε ο ίδιος και κατευθείαν μου ζήτησε να συμμετάσχω στη Μικρά Ασία. Ένα δίσκο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι μέχρι και σήμερα.

θα έλεγα ότι έπεσα σε καλά χέρια. Το θέμα για μένα δεν ήταν μόνο να καθιερωθώ, μας λέει η Χαρούλα. Είναι κάτι που με ακολουθούσε σε όλη μου τη διαδρομή. Είχα τη χαρά του τραγουδιού. Αυτό με ενδιέφερε. Ήταν χαρά να με φωνάξει ο Μάνος Λοΐζος στο Καλημέρα Ήλιε. Ήταν χαρά να με φωνάζει ο Κουγιουμτζής, ο Σπανός, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Χατζινάσιος. Γιατί ήταν μεγάλη εποχή των δημιουργών τότε. Αρχίσαμε να γινόμαστε γνωστοί και να παίζουμε στα δύο και μοναδικά κανάλια τότε που υπήρχαν, στην ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Και βέβαια στις διαφημιστικές εκπομπές που είχαν οι δισκογραφικές εταιρείες κάθε Κυριακή. Έτσι ξεχώριζε τότε ένας νέος τραγουδιστής, μας λέει η Χαρούλα.

όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνεται την πορεία της, εκείνη αφοπλιστικά απαντά. Μα δεν πήγαινα προς τα κάπου και μετά άλλαξα πορεία και πήγα αλλού. Ήμουν γέννημα θρέμα του έντεχνου τραγουδιού, ούσα λαϊκή τραγουδίστρια, αυτοδίδακτη. Γι' αυτό θέλανε να λέω και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί τα έλεγα καλά. Παράλληλα όμως, ζούσα την εποχή του έντεχνου τραγουδιού και ήθελα να χωθώ και σε αυτό, ήθελα να είμαι μέρος του. Έτσι λοιπόν, είχα την τιμή να πω τραγούδια όλων των συνθετών που εμφανίστηκαν ή ξεχώρισαν στη μεταπολίτευση. Και βεβαίως, μετά και των νεότερων. Ας πούμε στο Θάνο Μικρούτσικο, που είχε αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια, τη Μαρία Δημητριάδη, άρεσε να δοκιμάζεται με πιο λαϊκές φωνές όπως ήμουν εγώ. Βεβαίως αργότερα ο Μητροπάνος, ο Μητσιάς, τους γοήτευε τους έντεχνους συνθέτες να ακούνε τη δουλειά τους με αυθεντικές λαϊκές φωνές.

Πότε ήσουν περήφανη για λόγια που άκουσες από σημαντικούς ανθρώπους? Μα τα καλά λόγια είναι καμάρι, γλύκα μεγάλη, λέει η Χαρούλα. Θυμάμαι μια φορά δούλευα με το Χατζηδάκι στο Σύριο και εκείνη την εποχή κάπνιζα. Και μου λέει ένα βράδυ: «Κοίταξε, Χαρούλα, να ειδοποιήσεις την εταιρεία σου, το Μάτσα, ότι θέλω να ηχογραφήσουμε αυτή τη δουλειά. Πες του να κλείσει στούντιο». Κόντεψα να λιποθυμήσω από τη χαρά μου. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Και είπα: «Τώρα κόβω και το τσιγάρο». Μου φαινόταν απίστευτο, γιατί όλοι θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά με το Χατζηδάκι. Πόσο μάλλον να ηχογραφήσουμε κιόλας.

Και θα κλείσω το αφιέρωμά μου στη Χαρούλα Αλεξίου με 5 αράδες που διάβασα την τελευταία της συνέντευξη και μου έκανα τρομερή εντύπωση. Έχω υπάρξει πολύ δυναμική, αλλά ήμουν και πολύ ντροπαλή. Μερικές φορές θα έλεγα ότι είχα ένα αίσθημα μειονεξίας παρόλη την αποδοχή που έπαιρνα. Πάντα ντρεπόμουν, αισθανόμουν ότι δεν έγινε και κάτι, ότι δεν έκανα και τίποτα το σπουδαίο. Και μόνο που ακούμε τη σπουδαία Χαρούλα να μιλάει τόσο όμορφα, τόσο αντικειμενικά για τον εαυτό της θα έλεγα, τι να πούμε. Καλά κάνουμε και μας αρέσει, καλά κάνουμε και την έχουμε σαν θεά και όσο ζούμε, Χαρούλα, θα σ' ακούμε. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου.
1: Στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
2: Ακούτε Ionion FM.
0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος

Δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Να είμαστε και εμείς εδώ, ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρεούλα. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα σεζόν. Πέρασε και ο Αύγουστος, ήρθε ο Σεπτέμβρης, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι λίγοι τυχεροί που θα ξεκινήσουν ή ξεκίνησαν τώρα τις διακοπές τους για το καλοκαίρι. Αλλά όπως και να το κάνεις, παιδί μου, εκεί ο Αύγουστος, ο Ιούλιος είναι ο μήνας των διακοπών. Να, τώρα τα πρώτα, έτσι πώς να το πω, ο καιρός λίγο αλλάζει. Αυτό το ότι η μέρα έχει μικρύνει κατά μία-μία ώρα και είναι όσο να είναι, πώς να το πω λίγο, σε βγάζει από αυτό το μου του καλοκαιρινό. Τι να κάνουμε, θα έρθουν και άλλες διακοπές, θα έρθουν και άλλα καλοκαίρια. Κάπως έτσι εμείς ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για την φετινή σεζόν. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι και θα βρίσκεται εδώ στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λίγη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε λοιπόν Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Λοιπόν, θα σας πάω στην πρώτη μας είδηση, η οποία είναι και για γέλια και για κλάματα, έτσι. Θα πάμε στην πρώτη μας είδηση λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Και ο λόγος, νομίζω ότι θα το έχετε δει και στις ειδήσεις και στις τηλεοράσεις πιθανόν. Ο λόγος για μια γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα που πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και του έστειλε 100 ευρώ με Άιρις. Πραγματικά δεν ξέρω πως οι άνθρωποι τόσο εύκολα μπορούν να πιστούν για κάτι τέτοιο. Η γυναίκα λέει πίστηκε ότι ο Ρονάλντο ήθελε να την βοηθήσει μέσω του φιλανθρωπικού του έργου, όμως η βιντεοκλήση ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η κυρία λέει Νικολίτσα είχε αρχικά επικοινωνία με ένα άτομο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, το οποίο παρουσιάστηκε ως το Πορτογάλο Superstar. Για να την πείσει, λέει ότι δεν πρόκειται για απάτη, ο δράστης χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και στο οποίο εμφανιζόταν ο Ρονάλντο. Σύμφωνα λέει με όσα η ίδια περιέγραψε, ο υποτιθέμενος Ρονάλντο της είπε ότι μπορούσε να βοηθήσει στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου για να γίνει όπως της το παρουσίασε. Η συγκεκριμένη διαδικασία της ζήτησε να καταβάλει συνολικά 100 ευρώ σε δύο πληρωμές των 50 ευρώ μέσω Άιρις, υποσχόμενος ότι θα τα επέστρεφε πολλαπλάσια. Είπαμε παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό με το AI έχει πια ξεφύγει, γίνονται συνεχώς τέτοιου είδους απάτες. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Μάτια,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θανάσης Γιαραβέλας είναι πάντα πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω, είμαστε στην πρώτη μας εκπομπή για την νέα σεζόν. Αυτή τη νέα σεζόν που όλοι θέλουμε να πιστεύουμε, ένας χειμώνας που θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεν ξέρω, έτσι θέλω να το έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω να τα βλέπω περίεργα, δεν θέλω να τα βλέπω αρνητικά, τουλάχιστον από τώρα.

έρχεται από τα Σίβωτα και ο τίτλος είναι «Άντε και καλά μας Χριστούγεννα». Στόλισα λοιπόν χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω σε σκάφος στα Σίβωτα από την 1η του Σεπτέμβρη παρακαλώ. Ένα δέντρο, γυρλάντες και λαμπιόνια στόλισαν ένα σκάφος στα Σίβωτα με μια οικογένεια να απολαμβάνει το Ιόνιο σε ένα άκρος χριστουγεννιάτικο κλίμα. Υπάρχουν λοιπόν σίγουρα και εκείνοι που θέλουν να φύγει ο Σεπτέμβρης, να πούν καλό χειμώνα, και εκείνοι που αποφασίζουν ότι τα πράγματα είναι ένα βήμα παραπέρα, έχουμε πλησιάσει στις γιορτές, στα Χριστούγεννα δηλαδή. Έτσι λοιπόν η οικογένεια φαίνεται πως ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία αυτή, θέλει να φτάσουν στα Χριστούγεννα δηλαδή. Σε βίντεο που δημοσίευσε, επιχείρηση ενοικίαση σκαφών από την περιοχή, ένα σκάφος που κινείται στα καταγάλανα νερά του Ιουνίου, εμφανίζεται στολισμένο σαν να πλησιάζουν, σαν να έφτασαν τα Χριστούγεννα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε την είδηση και να δείτε και τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες.

μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την δεύτερη. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρέα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ιουνιόν FM.
1: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ακούτε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γεραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψω για να σας μεταφέρω ένα στιγμιότυπο που συνέβη στα τελευταία γυρίσματα της τηλεοπτικής μου εκπομπής στο MAD-TV και θέλω να σας μεταφέρω ένα πολύ δυνατό και συγκινητικό συνάμα στιγμιότυπο που έγινε σε μία από τις συνεντεύξεις. Μείνετε σε λίγο συντονισμένοι για να σας πω περισσότερα.

Εκπομπή για την σεζόν εκεί στα μέσα του Ιούλη. Εξασφάλισα με μεγάλη χαρά, ήθελα να πω, και υπερηφάνεια, πείτε το όπως θέλετε, μία συνέντευξη λοιπόν η οποία μεταδόθηκε εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη μέσα από την τηλεόραση του ΜΑΝΤ, μία συνέντευξη στον Desmond Child. Ο Desmond Child είναι ένας από τους γνωστότερους συνθέτες παραγωγούς παγκοσμίως, με τεράστιες επιτυχίες σε πάρα πολλά τραγούδια της δεκαετίας του 80, του 90, και όχι μόνο, έχουν την υπογραφή του συνθετικά, στιχουργικά. Και σε μία από τις ερωτήσεις που του έκανα την ημέρα της εγγραφής, και με αφορμή ότι ο ίδιος είχε δημιουργήσει, είχε προκαλέσει και είχε κάνει μία πολύ μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο, και ο λόγος ήταν η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, με αυτή την αφορμή λοιπόν έκανε μία πολύ μεγάλη συναυλία, στην οποία είχαν παρευρεθεί και τραγούδησαν φυσικά ο Alice Cooper, ξέρω εγώ, η Bonnie Tyler, η οποία έφυγε και πρόσφατα από τη ζωή, και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί τραγουδιστές του εξωτερικού παγκοσμίου φήμης, έτσι. Σε μία λοιπόν στιγμή όπου τον ρώτησα, πες μου σε παρακαλώ, εάν ας πούμε ότι σήμερα γυρίσαν τα, ανακοινώθηκε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα επιστρέφουν στην Ελλάδα και σε καλούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και σου λένε, ξέρετε, θέλουμε εσείς που βοηθήσατε και τότε και με τη συναυλία και με τον τρόπο που το παρουσιάζετε το εξωτερικό, να κάνετε εσείς τη συναυλία για την επιστροφή τους, πείτε μου, λέω, ποιο θα είναι το πρώτο τραγούδι για το οποίο θα βάζατε σε αυτή τη συναυλία. Με κοιτάζει έτσι πολύ, πώς να το πω, σκοτεινιάζει, τα μάτια του βουρκώνουν και λέει, το μοναδικό τραγούδι που θα μπορούσα να φανταστώ να παίξει τη συγκεκριμένη στιγμή για να ξεκινήσει είναι ο ελληνικός εθνικός ύμνος, και βάζει τα κλάματα την ώρα της συνέντευξης, πράγμα που χρειάστηκε και λίγα λεπτά να σταματήσουμε το γύρισμα ώστε να συνέλθει ο άνθρωπος. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό στιγμιότυπο μέσα από όλες αυτές τις εκπομπές που έχω κάνει. Ένας άνθρωπος του εξωτερικού που δεν έχει καμία ουσιαστική σύνδεση με την Ελλάδα, εκτός από πάρα πολλούς φίλους, και ότι αγαπάει την Ελλάδα, δεν τον συνδέει κάτι συγγενικό, να πούμε, με την Ελλάδα, ούτε κάποιος δικός του είναι από εδώ, και όμως έχει νιώσει και νιώθει αυτή την έντονη συγκίνηση όταν μιλάει για την Ελλάδα και για τον εθνικό ύμνο. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως σας είπα νωρίτερα στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, θέλω να μοιραστώ ένα πολύ δυνατό στιγμιότυπο μαζί σας, καθώς στην τελευταία

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο με πολλή μουσική και σίγουρα μία με δύο ειδήσεις που θα σας διαβάσω. Νομίζω ότι έχουμε μία ακόμα είδηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε για μουσική και θα επιστρέψουμε.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Είναι τα γρασίδια πιο πράσινη εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας. Όταν

Ποια αρρώστια φοβάσαι? Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από

εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr.
3: Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.

0: σου παιδί δίσκο.
1: Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι εδώ στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε μέσα από τα social media Γκαραβέλας Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Θα σε πάω σε μία έρευνα που λέει ποια είναι η πιο η συσκευή που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια μέσα στο σπίτι, και αυτή δεν είναι, λέει, ούτε το ψυγείο ούτε το air condition. Η συσκευή αυτή που ανεβάζει κατά πολύ την κατανάλωση και άρα το λογαριασμό μας είναι ο ηλεκτρικός φούρνος. Πολλές, λέει, συσκευές παραμένουν συνεχώς στην πρίζα, κάνοντας και αυτές την κατανάλωση του ρεύματος. Όμως ο ηλεκτρικός φούρνος καταναλώνει το σημαντικότερο ποσοστό ενέργειας κατά τη λειτουργία του. Ένα συνηθισμένος φούρνος έχει ισχύ από 2 έως 5.000 βατ, αρκετά μεγαλύτερη από εκείνο ενός ψυγείου, καθώς θα πρέπει να φτάσει και να διατηρήσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, η πραγματική κατανάλωση βέβαια εξαρτάται από το μοντέλο, το μέγεθος, προφανώς και τη συχνότητα της κλίσης της χρήσης. Αυτό έτσι μοιράζομαι μαζί σας. Βρήκα αυτή την είδηση, νομίζω ότι είναι χρηστική και νομίζω ότι καλό θα είναι να το θυμόμαστε αυτό. Θα πάμε για μουσική και θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη μας εκπομπή για την φετινή σεζόν. Έχουμε ακόμα μία εκπομπή μέσα στη βδομάδα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
5: Ελληνίδες Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
6: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
7: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
8: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
9: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
10: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
11: Ionion FM. Κοντά

και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

για καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε σαγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, πάντα εφευρετικοί, πάντα μπροστά, πάντα στην πρωτοπορία. Και ιδιαίτερη αγάπη τους για τους μικρούς μας φίλους από την εποχή των Καλικάτζαρων, όπως ξέρουμε εμείς παλιότεροι. Ακούσαμε ένα καινούριο τραγούδι, σχετικά καινούριο, που βγήκε από το 8ο Music Group, το «Κορίτσι με τα σπίρτα». Συνεχίζουμε με τον Ορφέα Περίδη. Μία εκτέλεση σε ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι μας. Έχουμε, όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, το έχουμε σιγοτραγουδήσει, το έχουμε χορέψει. Έχουμε χαρεί για την ύπαρξη αυτού του κομματιού, «Φωτοβολίδα». Μια φωτο...

μέσα από τη δική σου τη ματιά. Έτσι μας λένε οι ερωτευμένοι, οι άνθρωποι που λείπει ο ένας τον άλλον, οι εραστές. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Ο εραστής του ονείρου». Εραστής του ονείρου μάλλον, το δικό μου. Παραλείψτε το. Από το Χρήστο Θηβαίο.

Χρήστος Θηβαίος, πάντα αισθαντικός, πάντα μια φωνή, έτσι ματωμένη φωνή. Μια φωνή με ένα ιδιαίτερο γρέζι, με μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Στη δικιά μας έτσι, τη δουλειά λέμε ότι ο Χρήστος Θηβαίος ξέρει να βάζει, να τοποθετεί τη φωνή του μέσα στα όργανα όσο κανένας άλλος, να μπαίνει δηλαδή στη μίξη του κομματιού και να σου λέει αυτά τα λόγια που λέει πάντα με αυτόν τον ιδιαίτερο ευαίσθητο και δυναμικό τρόπο. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ήτανε λέει» και μας το τραγουδάει η Χριστίνα Μιχαλάκη.

Πολύ όμορφη ερμηνεία της Χριστίνας Μιχαλάκη. Ήτανε, λέει, το τραγούδι σε όσους θέλουν να το ψάξουν. Συνήθως όταν βάζω ένα τραγούδι που ανακατεύομαι εγώ, δεν το προλογίζω, δεν λέω αν το έχω γράψει εγώ ή το τι έχει γίνει. Το αναπόφευκτο είναι, εφόσον συνεργάζομαι με το 8ο, να ακούτε και μερικά τραγούδια δικά μου. Όμως το επόμενο, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λέγεται «Το βουνό δεν σπάει». Ένα τραγούδι που έγραψα και το τραγούδισε ο Γιάννης ο Βασιλότος μαζί με τον Φώτο Ανδρικόπουλο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Γιατί είναι δύσκολο να ταιριάξεις δύο αντρικές φωνές σε ένα τραγούδι σαν ντουέτο. Αυτές οι δύο φωνές που το λένε έχουν ταιριάξει πολύ. Και άλλος ένας λόγος είναι ότι ο Γιάννης ο Βασιλότος είναι μια περίπτωση ενός ηθοποιού, γιατί σαν ηθοποιό τον ξέρετε, αλλά ήρθε να κάνει καριέρα στην Αθήνα σαν τραγουδιστής. Λοξοδρόμησε, αλλά αυτό το τραγουδιστικό νομίζω ότι και τον βασανίζει, αλλά και ό,τι το έχει. Το βουνό δεν σπάει.

Μια μεγάλη ερμηνεύτρια ακολουθεί, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου που έχουμε αποτυπώσει όλοι μας και τη χρειά της και τον τρόπο της και το ύφος της στο μυαλό μας χρόνια στο τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι ότι η ματιά της κοιτάει ακόμη παιδικά. Πέφτω ψηλά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Γιάννης Κότσιρας με ένα τραγούδι που λέγεται «Όταν» και ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με το 8ο Music Group. Σε παλιότερη εκπομπή έχω ξαναφέρει αυτός ο στίχος, μου θυμίζει το «Μόνο για εκείνη μη μου λες». Βιολέτα Ίκαρη, μια τραγουδίστρια που έχει το εξής χάρισμα. Η χρειά της Βιολέτας είναι μια χρειά που την αναγνωρίζεις και αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάθε τραγουδιστή. Το επόμενο τραγούδι είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου και λέγεται «Πού να γυρίζεις».

Εδώ ήταν μια εκτέλεση, παρέλειψα να πω, από τις κασέτες του Μελωδία σε συνεργασία με το 8 Music Group. Για τη συνέχεια, Θέμης Ανδρεάδης, τι περιμένω.

Ξανακούσαμε Περίδη στο πρώτο μέρος εκπομπής, όμως ένας Περίδης δεν είναι ποτέ αρκετός. Ορφέας Περίδης, ο Ρομπέν των Καμένων Τασών.

Μία φωνή, εμείς εδώ στο 8ο Music Group λέμε η κορονίδα του 8ου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένας άνθρωπος που μας τιμάει με την παρουσία του στο 8ο, τραγουδάει την Ομίχλη.

0: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.
1: Μέσα στους δρόμους αυτής της πόλης, πριν από πολλά χρόνια, η Edith Piaf γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύτηκε τρελά. Λίγους μήνες μετά, από το Παρίσι, του έστειλε μία επιστολή. Ανάμεσα σε άλλα, του έγραφε: «Σ' αγαπώ όπως δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν. Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Νομίζω πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά και ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα. Πλέον, αγαπώ την Αθήνα όσο και το Παρίσι».